ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα αδειάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: εκείνης περίοδου, δηλαδή από τον προσεχή Οκτώβριο. Την Τετάρτη αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις. Σήμερα στην Αθήνα ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας το μεσημέρι θα μεταβεί στο Μαξίμου, όπου θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές τραπεζών για δάνεια έως 100.000 ευρώ, ανέφερε χθες μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χρειάστηκε η απειλή Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να συζητήσει η κυβέρνηση έστω ένα μόνο μέτρο υπέρ των δανειοληπτών, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια ανακάλυψε τη ληστεία των τραπεζών εις βάρος των Ελλήνων, θυμίζοντας το ρητό «Να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω Μέλη», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Τέλος, 11 συλλήψεις στις Σέρες για την αιματηρή συμπλοκή με αποτέλεσμα 2 νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με μικρά διαστήματα βροχών. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη έως 20 βαθμούς στο κέντρο, οι άνεμοι στον θερμαϊκό ασθενής. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελία 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
0: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 500 ml 3-1, 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πιντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης υποδεχόμαστε. Γεια σας, κύριε πρόεδρε.
1: Χαίρετε κύριε Πολύζο, χαιρετώ την πολύ αγαπημένη Θεσσαλία. Και, να τα λέμε όλα, Μαγνησία.
0: Και Πήλιο ειδικότερα, και Βυζίτσα ειδικότερα.
1: Βυζίτσα.
0: Εκεί ήταν το Πάσχα σας.
1: Ναι, και ήταν εξαιρετικά. Ήταν, θα έλεγα, παραδοσιακά, κάτι που λείψε εμάς που μένουμε στις πόλεις και...
0: Τι εννοείτε ότι σουβλήσατε και ψήσατε ο ίδιος, όταν λέμε παραδοσιακά τι εννοούμε, το έχετε και
1: ψήσει. Ναι, είχαμε μια ομίγυρη, μια παρέα που αρχίσαμε και κάναμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για την παράδοση και για το Πάσχα. Ξέρετε, αυτή η κατάνοιξη βραδινή, δηλαδή στην παλιά εκκλησία στη Βυζίτσα, αιώνων εκκλησίας, που σου θυμίζει μια άλλη εποχή, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από τις απόκοσμες πόλεις που ζούμε έτσι κι αλλιώς.
0: Αποξενωμένοι
1: όλοι μας.
0: Το Πάσχα στο χωριό δεν βγήκε ως επιστροφή στις ρίζες, βγήκε για αυτή την ατμόσφαιρα, την κατάνοιξη που προσφέρουν τα χωριά μας.
1: Και λοιπόν, την αδελφοσύνη που δεν έχουμε σε μεγάλο πόλεις.
0: Αυτά είναι ωραία, νοσταλγικά, ανάκληση ωραίου συναισθηματός, με αυτή την έννοια λέω ωραία. Πάμε σε αυτά που περιγράφεται ως δύσκολα και μαύρα, και εσείς και οι άλλες αντιπολιτεύσεις. Γιατί είμαστε σε μια κακή στιγμή όπως την περιγράφεται για τη χώρα?
1: Κύριε λίγο, το τελευταίο καταφύγιο και απάγγιο του πολίτη είναι η δικαιοσύνη. Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει το χειρότερο που μπορούσε να κάνει. Να αφισβητείται η δικαιοσύνη από το α μέχρι το ω. Να αφισβητείται το αδέκαστον, το τυφλόν και αυτό που λέω πολλές φορές, το δίκαιον των αποφάσεών της. Αυτό που έγινε με τον κύριο Τζαβέλα χθες με τρομάζει. Με τρομάζει γιατί θέλει πολύ θράσος για να μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο, να προσπαθήσεις να θάψεις μια υπόθεση που αφορά ένα τεράστιο σκάνδαλο και δεν έχει να κάνει με τον Ανδρουλάκη, γιατί τον Ανδρουλάκη δεν τον παρακολουθούσε κανένας. Ξέρετε, δόθηκε εντολή, αλλά δεν παρακολουθήθηκε ο Ανδρουλάκης. Απλά κάνει θόρυβο για να πάρει κανένα ποσοστό και ένα νούμερο παραπάνω. Γιατί αν τον παρακολουθούσε.
0: Από πού προκύπτει όμως ότι δεν παρακολουθήθηκε?
1: Το είπε ο ίδιος. Δεν πάτησε το link.
0: Ότι δεν πάτησε το link, ναι.
1: Δεν παρακολουθήσε. Αν δεν πατήσεις το link, δεν παρακολουθήσε. Απλά έκανε θόρυβο μόνο και μόνο για να κερδίσει κάποια ποσοστά, αλλά δεν έκανε και μήνυση στον κύριο Μητσοτάκη για να τον καθίσει στο σκαμνί τον ίδιο. Το απέφυγε αυτό. Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις και όχι από τα λόγια του. Πάμε στην ουσία. Όταν ο εισαγγελέας Τρύπαν, ο κύριος Τζαβέλας, βγαίνει, κύριε Πολύζου, την ώρα που πηγαίνουν οι δικηγόροι 24 Απριλίου και του λένε ότι έχουμε νέα στοιχεία για την υπόθεση που την αναβαθμίζει, όχι σε πλημέλημα, σε κακούργημα, γιατί κακούργημα είναι. Και ο κύριος, ο συγκεκριμένος Τζαβέλας, ο οποίος είναι το επόμενο στάδιο του δικού σας εισαγγελέως εκεί που έχετε, ένας αξιόλογος άνθρωπος, αλλά δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό ο κύριος Τζήσης, με τις κάρτες ΣΥΜ και τα λοιπά, ο Αχιλλέας Ζήσης. Μαθαίνω πράγματα που δεν τα πιστεύω.
0: Αρχιοθέτησε, λέτε, την υπόθεση, ο πρώην αντιεισαγγελέας.
1: Μαθαίνω πράγματα που δεν τα πιστεύω ούτε ο ίδιος μου ότι μπορεί να γράφει σε δικόγραφο, αλλά πλέον τα πιστεύω όλα. Δηλαδή, ακούστε, σαν να σας δίνω εγώ το κινητό και λέω, κοιτάξτε, δεν είναι κλειδωμένο, κύριε Πολύζο. Κάντε τις προσπάθειες και ανοίξτε το. Δέχτηκε δηλαδή ο εισαγγελέας ότι μπορεί ο κύριος Πολύζος σε ένα κινητό που δεν ξέρει το κωδικό του να το ανοίξει με τις προσπάθειες. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Πάμε στον κύριο Τζαβέλα. Εν πάση περιπτώσει, 24 Απριλίου λένε οι συνήγοροι, έχουμε στοιχεία καινούργια. Αναβαθμίζουμε την υπόθεση. Και πριν τα παραλάβει, γιατί δεν μπορούσε να τα παραλάβει ο κύριος Τζαβέλας, ο κύριος Τζαβέλας είχε δώσει την εντολή των παρακολουθήσεων. Ξέρετε, ήταν στην ΕΕΠ. Ο κύριος Τζαβέλας. Πριν πάει εκεί, ήταν στην ΕΕΠ. Την εποχή που έδινε ο Μητσοτάκης εντολές να παρακολουθούν διαφόρους τύπους, τις γυναίκες τους, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον υπουργό εξωτερικών. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Ο κ. Τζαβέλας, επειδή δεν μπορούσε να δηλώσει κόλλημα γιατί ήθελε να τελειώσει την ιστορία, δεν παραλαμβάνει τα χαρτιά και σε δύο μέρες βγάζει διάταξη. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται? Θάψιμο, κουκούλωμα, μπάζωμα και έγκλημα. Όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει.
0: Μα πραγματικά, εγώ το λέω και όλες τις προηγούμενες μέρες, κανείς δεν καταλαβαίνει πώς θα βλάψει το άνοιγμα μιας υπόθεσης την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Λες, την ξανανοίγω για να εξαφανιστούν και τα όποια ίχνη αμφισβήτησης μπορεί να υπάρχουν.
1: Μισό λεπτό. Έχετε δίκιο, αν ήσασταν εσείς που είστε και αθώος, δεν το κάνατε. Το Μέγαρο Μαξίμου είναι ένοχο από τα νύχια μέχρι την τελευταία τρίχα του κεφαλίου του κ. Μητσοτάκη.
0: Πώς μπερδεύετε το Μέγαρο Μαξίμου με την λειτουργία του Άριου Πάγου?
1: Εσείς δεν είστε ο άνθρωπος που βγαίνει έξω και έχει την ευθύνη της εκπομπής?
0: Σύμφωνοι.
1: Ωραία. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι κατά τον νόμο υπεύθυνος για την ΕΕΠ.
0: Μα η κυβέρνηση δια του κυρίου Μαρινάκη χτυπιέται ότι δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ, ο Βελόπουλος να κάνουν τέτοια πλήγματα στο κύρος της δικαιοσύνης.
1: Εμείς.
0: Διότι επελέγει από την ηγεσία των δικαστών και όχι από εμάς ο κύριος Τζαβέλας. Αυτό είναι ποιος το επιχείρημα.
1: Ποιος τον έβγαλε από την επετηρίδα για να τον πάει εκεί? Η κυβέρνηση. Ακούστε, δεν είναι έτσι ακριβώς. Η κυβέρνηση μπορεί να λέει ότι θέλει. Και επίσης η κυβέρνηση μπορεί να δρομολογεί όποια εξέλιξη θέλει. Αλλά πόσο σύνομο είναι εσύ που ήσουν υπεύθυνος των παρακολουθήσεων ως αντικαταστάτης της κυρίας Βλάχου και δίνεις την εντολή να παρακολουθεί τον κύριο Πολίζο. Όταν ο Πολίζος, λέω εγώ, ή κάποιος άλλος Πολίζος κάνει μήνυση, σου έρχεται με στοιχεία και εσύ του λες διάταξη και κλείνω την υπόθεση. Λες κόλλημα. Έχω κόλλημα. Αυτό λέει η νομική επιστήμη. Και ξέρετε, δεν είμαι και δικηγόρος, αλλά τα μαθαίνουμε αναγκαστικά. Και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν κάνουμε πλέον πολιτική. Δεν παράγουμε πολιτική, και αυτό είναι με ενοχλεί. Αλλά δικαστικές, ακούστε, υποθέσεις, τις οποίες, οι οποίες είναι εγκλήματα, που είναι σκάνδαλα, και προσπαθούν οι βουλευτές, οι περισσότεροι δεν είναι κατετισμένοι νομικά, να βγάλουν συμπεράσματα. Αλλά εδώ κάνει κρά, το λέω έτσι, ομά, κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια το σκάνδαλο. Δεν χρειάζεται να το πω. Είναι συγκάλυψη και ντρέπομαι που το λέω. Αλλά δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Το πάρτι τώρα αρχίζει. Δεν κουκουλώνεται η ιστορία έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Όσο και αν θέλει ο Πρωθυπουργός.
0: Πάμε λίγο στην υπόθεση Λαζαρίδη που έχει βγει πια από την επικαιρότητα. Αλλά το ρωτώ για τον κύριο Λαζαρίδη σε έναν άνθρωπο που τον είχε εντοπίσει τον Μακάριο Λαζαρίδη.
1: Το 25.
0: Από καιρό.
1: Το 25.
0: Γιατί ξέρατε αυτά που σήμερα πια τον ξεμπρόστιασαν και τον ανάγκασαν σε παρέτηση. Έχετε μια γενικότερη πολύ επιβαρημένη εικόνα για εκείνον.
1: Θα σας εξηγήσω. Το 25 λοιπόν η ελληνική λύση είχε ζητήσει πάρα πολλές φορές τα πτυχία του κυρίου, λέγοντας ότι αυτό το πράγμα που λες δεν ισχύει, δεν υπάρχει. Ο κολέγιο δεν ξέρω πώς το έλεγε. Αν και εμένα δεν με ενοχλεί να μην έχει πτυχίο κάποιο. Ο Κολλής, ακούστε λίγο. Εμένα δεν με ενοχλεί να μην έχει πτυχίο ένας άνθρωπος και να είναι και βουλευτής. Γιατί έτσι στερούμε τη δυνατότητα από έναν κτηνοτρόφο, αλιέα, μελισσοκόμπο.
0: Θυμάμαι παλιά είχε οικοδόμο η Βουλή, έτσι.
1: Έτσι, μπράβο. Θα προτιμούσα να έχει αυτούς τους ανθρώπους που παράγουν υπεραξία, και το έχω πει και στη Βουλή αυτό. Παρά κάτι για αυτούς και δικηγόρους που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι παροχή υπηρεσίας και δεν παράγουν έργο, είναι λειτουργήμα, δεν είναι παραγωγή υπεραξίας προϊόντων τα επαγγέλματα αυτά. Και αν θέλετε να το πω διαφορετικά, έτσι φτάσαμε εδώ. Με κάτι πτυχιούχους που τα παίρνουν τα πτυχία, δεν ξέρω πώς τα παίρνουν. Και ανθρώπους οι οποίοι δεν εργάζονται. Γι' αυτό και πτωχεύσαμε. Αν είχαμε ανθρώπους του ΜΟΚΤΟΥ που εργάζονται ως 100 άτομα, 150 από τους 300, από όλες τις κοινωνικές τάξεις, η Ελλάδα, είμαι βέβαιος, δεν θα φταίνε εδώ. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι ότι χρησιμοποιώντας κάποια χαρτιά, πήρε τη θέση ενός ανθρώπου που έχει μεταπτυχιακό, διδακτορικό, ή ακόμη και ενός ανθρώπου που δεν έχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό, και την καρπόθηκε και ενθυλάκωσε κάποια χιλιάδες ευρώ. Αυτό με ενόχλησε. Το χειρότερο δε όλων είναι ότι ντρέπεται και δεν έχει πτυχίο και πάει και παίρνει ένα πτυχίο το οποίο δεν ισχύει. Είναι λίγο οξύμορα όλα αυτά. Αλλά για να καταλάβετε πόση αδύναμη είναι η ελληνική λύση στα μέσα επικοινωνίας, το 25 τον εβάζουμε. Το λέμε, το ξαναλέμε. Δεν ασχολείται κανένας δημοσιογράφος. Μόλις τα αθηναϊκά κανάλια το είπε ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Κασελάκης, κεντροαριστερά τα περισσότερα, έχουν μια ροπή προς τα εκεί. Το βλέπουμε, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Όλα τα ελληνικά κανάλια είναι κεντροαριστερά. Βγάλετε τώρα άκρη. Δεν υπάρχει κεντροαριστερά για μένα, αλλά εντάξει.
0: Εδώ πρέπει να πείτε είναι φιλοκυβερνητικά και εσείς λέτε είναι κεντροαριστερά.
1: Όχι, τα αντιπολιτευόμενα, ακούστε το θέμα, το σήκωσαν τα αντιπολιτευόμενα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Το Open, έτσι, και το Mega, κυρίως το Mega. Το σήκωσαν και μετά το πήραν και οι άλλα αναγκαστικά, γιατί εκεί βγαίνει η κοινωνική οργή, ξέρετε. Ακούει ο άνθρωπος στο χωριό ότι ένας τύπος με κάποια χαρτιά, επειδή ήταν κολλητός του Μητσοτάκη από μικρό παιδί, έβρισκε δουλειά στο δημόσιο ή μετακλητός γινόταν τα παράθυρα, ενώ το δικό του το παιδί δεν μπορεί να βρει δουλειά στο σούπερ μάρκετ. Ή δεν έχει δουλειά στο χωράφι και τα προϊόντα πετάνε. Θέλω να πω ότι η κοινωνική αδικία ενόχλησε περισσότερο. Ήταν αντανακλαστικό.
0: Επειδή μιλάτε για αντιπολίτευση, θέλω να δούμε λίγο πώς εξελίσσεται αυτή η επιστολή των 5. Αυτό το μίνι αντάρτικο, διότι βγήκε στο ραδιόφωνο ο κύριος Παπάς, ένας εξ αυτών των βουλευτών, νεοδημοκρατών βουλευτών, διευκρινίζω, και τα έχω σε κανονικότητα στον κύριο Σκέρτσο, λέγοντας ότι ακόμη και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που με βάση τη λειτουργία του επιτελικού κράτους είχε την ευθύνη για τον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κύριος Σκέρτσος, ότι δεν μπορεί να μην αναλαμβάνει, να μην έχει καμιά ευθύνη σε όλη αυτή την ιστορία. Θα σας ρωτήσω ξέχωρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά θέλω λίγο να δούμε και αυτή τη μεγάλη ένταση στον εκνευρισμό που έχει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακούστε με, πόσους βουλευτές έχει η Νέα Δημοκρατία?
0: Τώρα 156. Παίζει.
1: Βγάλτε
0: 150.
1: 5. Βγάλτε τους 5. Πόσοι μένουνε?
0: Τι εννοείτε, δεν θα πάνε να ψηφίσουν τα νομοσχέδια?
1: Όχι, άλλο σας λέω.
0: 151.
1: Αντάρτικο γιαλαντζή με θράσος και δειλία ταυτόχρονα δεν γίνεται. Δεν μπορεί να το παίζει αντάρτης, αλλά να είστε μόνο 5, γιατί θα ακολουθήσουν κι άλλοι 5. Το 5 είναι ένας μαγικός αριθμός για τους 156. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Οι άνθρωποι παίζουν με την νοημοσύνη μας. Ξέρετε, όταν βουλιάζει το καράβι, τα ποντίκια φεύγουν πρώτα. Εδώ όμως έχουμε το αντίστροφο. Τα ποντίκια θέλουν να παραμείνουν στο καράβι, αλλά απλά να αλλάξουν τον καπετάνιο τους. Είναι ντροπή και που το συζητάμε.
0: Είναι αλλαγή κάποιων από τους μνηστήρες της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, λέτε?
1: Να σου το πω διαφορετικά. Ψήφισαν αυτοί οι κύριοι 5 τα πάντα της Νέας Δημοκρατίας?
0: Προφανώς.
1: Δεν έχουν δικαίωμα για να ομιλούν. Έτσι. Συμμέτοχοι στο έγκλημα είναι όλοι τους. Τώρα οι 5 από τους 156 που γίνονται 151 που δεν χάνεται διαδηλωμένη κυβέρνηση, αυτά είναι πάντα που είναι αλλού. Μόνο την ελληνική λύση δεν μπορούν να κοροϊδεύσουν οι κύριοι. Όλοι οι άλλοι κορόιδα είναι. Πιάστηκαν τώρα και λένε αντάρτικο. Τι αντάρτικο? Στημένη ιστορία είναι. Στημένη. Είτε αυτοί φοβούνται να κάνουν τη ρήξη και να πούν ρίχνουμε την κυβέρνηση, είτε 5 μαζεύτηκαν για να μην γίνουν 6, 7, 8, 10.
0: Μισό λεπτό τώρα, γιατί με τσιγκλάτε και θα σας ρωτήσω ευθέως. Δεν θα δούμε ούτε μισό από τους σημερινούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στα δικά σας ψηφοδέλτια όταν θα έρθουν οι εκλογές?
1: Όχι, όχι, κανέναν. Το έλεγα σήμερα στο Μέγκα, δεν ξέρω αν το ακούστε, φαντάζομαι δεν προλάβατε το πρωί. Ήμουν καλεσμένος του κύριου Χασαπόπουλου, με ρώτησαν και λέω ναι, πολλοί βουλευτές ήδη θέλουν να έρθουν σε εμάς.
0: Δεν θέλουμε
1: κανέναν. Από τη στιγμή που έκαναν την Ελλάδα έτσι τσιφλίκι της Αγίας Οικογένειας, του κύριου Μητσοτάκη και της υπόλοιπης ομάδος του, δεν δεχόμαστε κανέναν ενεργεία βουλευτή. Έχει και άλλα κόμματα. Σπάνε στον κύριο Προσδέκη Σαμαρά, στο άλλο το Πεκομματίδιο. Έχουν να πάνε. Στέγη έχουν. Σε εμάς, στην ελληνική λύση, χωράει ο απλός Έλληνας πολίτης, ο φτωχός.
0: Ναι, μπορεί να το λέω επειδή είστε από την ίδια καταγωγή, με άλλη αντίληψη των πραγμάτων, αλλά δεξιό κόμμα εσείς, δεξιό, μάλλον κεντροδεξιό η Νέα Δημοκρατία.
1: Αν η Νέα Δημοκρατία είναι κεντροδεξιά, εγώ είμαι αριστερός τροτσκιστής. Δεν είναι τίποτα. Το μόνο που τους νοιάζει είναι οι δουλειές και οι business. Και για μένα το δεξιό και αριστερό, κύριε Πολύζο, είναι παραχημένο πλέον ως έννοια. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Έχει τελειώσει η ιστορία. Εδώ υπάρχουν οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Πρέπει να διαλέξουν τα κόμματα, είναι με τους φτωχούς ή με τους πλούσιους. Εγώ διαλέγω την πλευρά από εδώ, τους φτωχούς. Είτε αριστερός είσαι, είτε δεξιός. Αν αγαπάς την Ελλάδα και θες πραγματικά να βοηθήσεις την πατρίδα για τα παιδιά σου, ανήκεις εδώ, στην Ελλάδα, στην ελληνική λύση. Αν είσαι ο καθρεφιστής και κομματικό τέλεχος και κομματικό, να μην πω τίποτα άλλο, υποσύνολο, ανοίξει την άλλη πλευρά, στην αριστερή. Από εδώ μερικά. Αριστερή για την εικόνα, για μένα το λέω, έτσι μην μπερδευτούν κάποιοι. Δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά. Το ξεκαθαρίζω. Δεν είναι ιδεοληψίες του παρελθόντος. Εγώ δεν θα μείνω στο γράμμα και στον πίτσο, κύριε Πολύζο. Το παιδί μου θα τα μάθει αυτά στην ιστορία και πρέπει να τα μάθει.
0: Καλά, πάντως, αλλά η πορεία. Ο κόσμος θέλει να ξέρει την ιδεολογική ταυτότητα ενός σχήματος πολιτικού.
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα.
0: Πολλοί δεν αναρωτιούνται τώρα, η Καριστιανού, τι ταυτότητα έχει ιδεολογική?
1: Ξέρετε εσείς.
0: Ενώ για τον Τσίπρα, επειδή είναι νέες είσοδοι στο παιχνίδι. Τον ξέρουμε τον Τσίπρα. Θέλω να πω, δεν θα συστηθούμε τώρα με τον κύριο Τσίπρα.
1: Τι είναι ο Τσίπρας, δεν κατάλαβα. Για πείτε μου εσείς τι ιδεολογία έχει.
0: Εσείς πώς τον ορίζετε?
1: Οπορτουνιστής.
0: Δεν είναι πια αριστερός?
1: Όχι, οπορτουνιστής.
0: Πείτε όσους χαρακτηρισμούς θέλετε.
1: Δεν είναι. Μισό λεπτό.
0: Αλλά λέω ιδεολογικά που το τοποθετείτε.
1: Τώρα το να νομοθετείς υπέρ των τραπεζιτών και είσαι αριστερός. Δεν θα χάσουμε και την έννοια της λογικής. Να βγαίνει στα κόντρα της Παναγκοπούλου και να δηλώσει αριστερός. Σε παρακαλώ, κύριε Πολύζο, αρχή ανδραδείκνηση. Να προδίδεις τη Μακεδονία και να λες ότι είσαι πατριώτης. Αυτά δεν γίνονται στη δική μου λογική. Γι' αυτό και λέω δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά. Υπάρχει μόνο η Ελλάδα. Τι σημαίνει ελληνική λύση? Δεν θα στηρίξω το δικαίωμα από κανέναν αριστερό πατριώτη να αγαπάει την Ελλάδα και να έρθει κοντά μας. Δεν θα στηρίξω από έναν δεξιό, ακούστε, πατριώτη, Έλληνα, ο οποίος είναι φτωχός αλλά ψηφίζει Νέα Δημοκρατία ή δεξιά γενικά, να έρθει κοντά μας. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά. Με ενδιαφέρει το καλό της πατρίδος και των παιδιών μας, των εγγονών μας. Έχω μια κόρη 26-27 χρονών. Θα παντρευτεί, θα κάνει οικογένεια, θα έχει παιδιά. Τα εγγόνια μου. Τι θα αφήσω πίσω? Τι θα αφήσουμε πίσω την πατρίδα αυτή? Και εγώ, α πω κάτι, και τώρα αύριο το πρωί σταματάω, κλείνω τα πάντα και πάω στο σπίτι μου, στη Βυζίτσα, όπως λέμε, στο πανέμορφο το μέρος. Κάθομαι εκεί και μια χαρά οικονομικά. Ζει και το δυσέγγονό μου. Είμαι καλά επαγγελματικά και επιχειρηματικά. Δεν έχω πρόβλημα οικονομικό. Το κάνω γιατί το πιστεύω. Δηλαδή, τον ομό Μαγνησίας, αν τον είχα εγώ στα χέρια μου, Θα τον είχα κάνει, όχι Ριβιέρα.
0: Ρεγκυπάτο του Μονακό.
1: Θα ντρεπόσουν να περάσει από τη Μαγνησία στο ομορφότερο μέρος της Ελλάδας μαζί με τη Χαλκιδική. Διαθέτουν δύο πλεονεκτήματα τρομακτικά. Αλλά είναι Βόρεια Ελλάδα. Ποια είναι αυτά? Βουνό και θάλασσα, ρε παιδί. Πράσινο και γαλάζιο. Δεν υπάρχει ομορφότερο συνδυασμό. Κι όμως, για να πάω εγώ από το Βόλο, έχετε τον Δήμαρχο, εκλεκτός άνθρωπος, εντάξει. Το μόνο που έπρεπε να κάνει είναι να παλέψει να γίνει ένας δρόμος επιτέλους για την περιοχή του. Αλλά είναι για άλλα πράγματα και το σπέρος. Πάμε στην ουσία της πολιτικής. Έπρεπε να γεμίσει με δρόμους όλο το Πύλιο. Να ενωθώ το Πύλιο με τη θάλασσα. Για να μπορώ να κάνω και τελευθερία και αν χρειαστεί. Δηλαδή, το έχουν οι Ιταλοί, δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Αλλά είπαμε, για την εικόνα τους ενδιαφέρονται, για τα παρτέρια και τα λουλουδάκια και όχι για την ουσία της αναβάθμισης της ζωής των πολιτών και κυρίως της προσέλκυσης τουριστών. Δηλαδή δεν μπορεί η Νέα Χίαλος να μην είναι για τσάρτερ, πίστη τσάρτερ, συχνότερες να έρχονται εκεί και να
0: πηγαίνουν. Τώρα στο διαγωνισμό βάλαν και το αεροδρόμιο, να δούμε που θα πάει το αεροδρόμιο της Νέας Χίαλος.
1: Καλά, σας βάλω το τερματικό που θέλει και ο Μπέος, να γίνει κινητή βόμβα εκεί. Γιατί από ό,τι έμαθα είναι υπέρ του τερματικού ο κύριος Μπέος. Δεν είναι?
0: Για το LNG λέτε?
1: Ναι, τη φούσκα.
0: Για την
1: υποδομή. Το πρώτο που θα χτυπήσουν οι Τούρκοι αν χρειαστεί είναι αυτή η φούσκα. Για να γίνει παρανάλωμα όλο το Πύλιο.
0: Καλά, έχουν την Αλεξανδρούπολη το Βόλο, θα χτυπήσουν πρώτο.
1: Με τους πυράβλους χτυπάς, ακούστε, είναι γνωστό ότι χτυπάς δηληστήρια ή χτυπάς ενέργεια. Πού έχει ενέργεια? Ρεπιθούσα, Βόλο θέλουν, Θερμαϊκό και Αλεξανδρούπολη. Και γεια σας μετά.
0: Τώρα όμως αυτό δεν είναι ένα υπερβολικό σενάριο όπως το βάζετε?
1: Αυτό σημαίνει πολιτική. Στην πολιτική προβλέπει το δυσάρεστο για
0: να γιατί είμαστε σε τέτοια κακή κατάσταση στα ελληνικά,
1: μάλλον,
0: που να λένε αν χτυπήσουν οι Τούρκοι θα χτυπήσουν.
1: Αν δείτε τα τουρκικά κανάλια τελευταία, αρχίζει μια κλιμάκωση περίεργη και επικίνδυνη, η οποία με προβληματίζει ιδιαίτερα, γιατί η Τουρκία είναι στριμωγμένη στην υπόθεση της Μέσης Ανατολής, υπό την έννοια ότι και με το Ιράν δεν μπορεί να πάει και απέναντι στο Ιράν δεν μπορεί να πάει. Έχει το Ισραήλ, ζορίζονται οι Τούρκοι με τον Ερντογάν, είναι εκτός νυφώνων σε πολλές των περιπτώσεων. Έπαιξε ένα παιχνίδι με την Ουκρανία, αλλά και εκεί έχασε. Και φαίνεται ότι η διέξοδός τους είναι μια μικρή ένταση. Δεν ξέρω αν είναι ελεγχόμενη ή όχι, γιατί βολεύει και την κυβέρνηση μια τυχόν ένταση. Ξέρετε, όταν υπάρχει μια ένταση, συσπυρώνονται γύρω από τις κυβερνήσεις οι πολίτες, γιατί αναγκάζονται εκ των πραγμάτων. Αλλά φοβάμαι ένταση. Φοβάμαι. Μακάρι να κάνω λάθος, έτσι. Αλλά βλέπω ότι κλιμακώνει η τουρκική πλευρά συνεχώς και αδιαλείπτως. Για να μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Ναι. Κλιμακώνει επειδή εμείς είμαστε με σταυρωμένα τα χέρια ή γιατί έτσι έχει συνηθίσει να κάνει?
1: Όχι, κλιμακώνει και για το πρώτο που λέτε εσείς και για το δεύτερο που είπα εγώ στην αρχή, ότι δηλαδή είναι απομονωμένη από τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Μπορεί να έκανε ένα ντου εντός εισαγωγικών στη Συρία, μπορεί να φαίνεται ότι πέτυχε και τα πράγματα γεωστατικά, γεωπολιτικά, δεν μπήκε στο ενεργειακό παιχνίδι όμως. Και τώρα που από ό,τι φαίνεται αποφασίστηκε η οδός Ινδία, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ προς τη Μεσόγειο, και όχι αυτή που ήθελε η Τουρκία, τον δρόμο του μεταξύ που θέλανε οι Κινέζοι, και απομονώνουν οι Αμερικανοί την Κίνα και την περνά σε ένα δεύτερο στάδιο. Το μόνο που τους απομένει είναι αυτή η διασύνδεση του οδικού άξοδα να περάσει από την Τουρκία. Είναι πολυσύνθετο το θέμα. Αλλά βλέπετε, η ελληνική λύση ξέρει πολλά περισσότερα από ό,τι ξέρει και να μην πω κανείς, το πρωθυπουργό της χώρας.
0: Για άλλα, να πάμε, κύριε Πρόεδρε, στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί ξέρουμε ότι ακόμη έχει ουρά, έτσι.
1: Ναι. Το δυστύχημα, θα το πω δημοσίως, είναι ότι μαζί με τα ξερά και έχονται και τα χλωρά. Αυτό που με ενόχλησε, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο μεταξύ μας. Αλλά εδώ η παθογένεια του συστήματος που εκμεταλλεύτηκε ο κ. Μητσοτάκης για να κάνει γαλάζια την Κρήτη και να ταΐσει τις υπόλοιπες γαλάζιες ακρίδες, είτε στον νόμο Σερών κάποιοι ελάχιστοι νεοδημοκράτες, είτε σε άλλες περιοχές στην Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία κτλ. Γιατί από τους 100 αγρότες κτηνοτρόφους αλής μελισσοκόμους, οι 3-4 είναι βολεμένοι. Αυτά έχουν πάρει. Γιατί βλέπω κάποιους τύπους, για το πω δημοσίως, ακόμη και από την περιοχή στην Μαγνησία, να φωνασκούν και να λαλιάζουν, αλλά είναι πρώτα νεοδημοκράτες και μετά είναι αλής, κτηνοτρόφοι, γεωργοί και δεν ξέρω τι άλλο. Πρώτα Νέα Δημοκρατία. Και έχουν εξαφανιστεί οι περισσότεροι. Βγαίνει ένας Ανεστήρης Κακομοίρης, ένας από την Μαγνησία κτηνοτρόφος, βγήκε σήμερα, δεν ξέρω πώς ήταν τον άνθρωπο, πρώτος κτηνοτρόφος, ναι, ωραίο μουστάκι, έτσι, ωραίος κύριος, που έχασε και 300 ζωντανά, δεν ξέρω πόσα έχασε και δεν αποζημιώθηκε. Οι υπόλοιποι τους θυμάστε? Εγώ θυμάμαι έναν από την Μαγνησία, Αλιέ, που φώναζε και ούρλιας. Πού πήγαν όλοι αυτοί? Τι έγιναν? Επιλύθηκαν τα προβλήματα της Αλιείας? Όχι. Επιλύθηκαν τα προβλήματα της κτηνοτροφίας? Όχι. Επιλύθηκαν τα προβλήματα της μελισσοκομείας? Όχι. Συνεχίζουν να υπάρχουν. Μελισσοκομεία. Το καλοκαίρι θα μπορούν να πηγαίνουν οι άνθρωποι στα δάση μέσα για να μπορούν να πάρουν τα μελίσια τους. Γιατί έτσι θέλει η κυβέρνηση. δεν μπορούν να πηγαίνουν από παραδρόμους στην Εθνική Οδό. Γιατί έτσι θέλει η κυβέρνηση. Να κοπεί και η μελισσοκομεία. Τα λέω για να καταλάβετε ότι τίποτα δεν κάνουν. Και το πρόβλημα είναι η κακή, το τονίζω, η κακή αγρότες κτηνοτρόφια λύση μελισσοκόμη που πάνω απ' όλα βάζουν το κόμμα, την ελληνική λύση π.χ. και όχι τη δουλειά τους. Ίσως γιατί έχουν δρέψει καρπούς κατά το παρελθόν που μπορεί να μην ήταν και πολύ σύνομοι. Αλλά ο ΠΟΚΕΠΕ είναι η απόδειξη του ρυσφετιού. Η απόδειξη της παθογένειας της χώρας. Πάρτε και μη μιλάτε. 100 ευρώ, 100 ευρώ. Μα παράνομο.

0: γεωλόγος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ούτε δημοσιογράφος. Γεωτεχνικός χωράει. Με αγρότες, κτηνοτρόφους, αλλήλους, μελισσοκόμους, συμβούλους. Αυτοί χωράνε. Στη δική μας κυβέρνηση δεν θα μετατοπίσουμε την ευθύνη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, αλλά θα βάλουμε τα ίδια άτομα που ήταν εμπλεκόμενα στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπαλλήλους στην ΑΔΕ. Αυτό κάνανε. Ξέρετε τι κάνανε. Μετέφεραν όλους τους υπαλλήλους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους πήγαν στην ΑΔΕ. Και ΑΔΕ είναι οι ίδιοι υπάλληλοι που ήταν μολυσμένοι, το επιμολυσμένο δηλαδή στοιχείο της ΟΠΕΚΕΠΕ, το μεταφέρανε στην ΑΔΕ. Ποιο κοροϊδία έχουμε. Ακόμη και τώρα δεν πληρώνονται οι αγρότες, παιδιά. Ακόμη και τώρα υπάρχουν υπόλοιπα του 22 και του 23 να πληρωθούν άνθρωποι και πεθαίνουν στην πείνα. Δολοφονείται. Ακούστε, αυτό που όλοι φοβούνται και το λένε, ας πούμε, το είπε η Φοντερ Λάιεν. Έχετε πείνα, μας είπε, και ενεργειακή κρίση. Ωραία. Όταν έχετε πείνα, τι κάνω. Στηρίζω τον αγρότη, τον μελισσοκόμο, τον αλιέα και τον, κτηνοτρόφο να μου φέρουν κρέας, να μου φέρουν γάλα, να μου φέρουν μέλι, να μου φέρουν τρόφιμα και να επιβιώσω. Αυτοί λοιπόν δολοφονούν την περαιτέρω τον πρωτογενή τομέα. Τα αυτονόητα σας λέω. Και το δεύτερο και σημαντικότερο, ποιος σας είπε ότι ο κλέφτης δηλώνει ένοχος όταν τον πιάσουν. Φωνάζει ο κλέφτης για να αποβιδιώνει η οικογένειά είναι εδώ. Όλοι αθώοι δηλώνουν.
1: Καλά, μην τους καταδικάσουμε και όλα στους ανθρώπους.
0: Εγώ ας καταδικάσω, κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ο Φραπές πού είναι. Πού είναι ο Φραπές, παιδιά. Πιάσαν 5-6, οι υπόλοιποι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
1: Ναι. Θέλω να σας πω το αφελές και αυτό που συζητιέται συνέχεια.
0: Το κουλουρά στη Θεσσαλονίκη, αγαπητέ μου φίλε. Ένας κουλουράς στη Θεσσαλονίκη πουλούσε κουλούρια χωρίς άδεια και χωρίς να κόβει απόδειξη. Τον περάσανε αυτόφορο και έφαγε 16 μήνες φυλακή και πρόστιμο 20.000 ευρώ. Τον τύπο με τα 100 χιλιάρικα παράνομη επιδότηση τον έχουμε κυκλοφορεί έξω. Τι συζητάμε τώρα.
1: Μα εδώ στείλανε 20 μέρες φυλακή την καθαρίστρια που είπε ότι τέλειωσε το δημοτικό και δεν το είχε τελειώσει.
0: Ωραιότατα. Το είπατε μόνοι σας. Δεν φτιάχνεις κράτος έτσι.
1: Ελάτε όμως να μου απαντήσετε στο αφελές και αυτό που συζητιέται παντού. Ας συμφωνήσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, τα έχει πάει χαλιά παντού. Γιατί είναι πρώτη, γιατί δεν έχει κατακριμνιστεί, γιατί δεν έχει αναδειχθεί ο Βελόπουλος.
0: Δύο πράγματα. Θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις, γιατί ποτέ δεν τις σχολίασα. Ποτέ. Και δεύτερον, θα μου επιτρέψετε να κάνω και ένα σχόλιο για τον κύριο Μπέο. Να κάνω ένα σχόλιο για τον Δήμαρχο Βόλου, κύριο Μπέο. Ακούστε με ένα λεπτό. Ο οποίος μάλλον δεν γνωρίζει πώς γίνονται οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Μας ήρθε μια καταγγελία από έναν εξοραϊστικό σύλλογο, δεν ξέρω τι είναι. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να κάνουμε ερώτηση στο Υπουργείο. Την καταθέσαμε και από κάτω ο κύριος Δήμαρχος έγραψε το εξής αμίμητο. Αν δεν ξέρω, Βελόπουλος, ας αφήσει εξοραϊστικούς συλλόγους και ας έρθω να τον ενημερώσω εγώ για τα προβλήματα του Βόλου. Σοβαρά. Έτσι, πραγματικά σοβαρά τώρα. Είμαστε σοβαροί. Εντάξει. Δεν φταίω εγώ. Σταματώ εδώ. Δεν φταίω εγώ και πολύ ζω.
1: Δεν έχετε ποτέ συναντηθεί, δηλαδή έχετε συναντηθεί θεσμικά. Όχι, ενώ να έχετε συναντηθεί θεσμικά και να πείτε δεν ταιριάζουμε. Όχι. Ο ένας κοιτάει ειδήσει, ο άλλος ανατολή.
0: Γιατί δεν θέλω. Ας πω γιατί δεν θέλω. Γενικά δεν πηγαίνω σε δημάρχους και περιφερειάρχες. Όχι τον κύριο Πέο μόνο, όπως λέω έτσι. Γενικά δεν πηγαίνω. Αφού οι άνθρωποι εξελέγησαν με τη Νέα Δημοκρατία, ξέρω ποιος είναι. Με Νέα Δημοκρατία δεν εξελέγει ο κ. Μπέος. Δεν είναι κολλητός του Άδωνη Γεωργιάδη, δικός μου κολλητός είναι. Όταν είσαι κολλητός του Αδόλυδος, του μεγαλύτερου κολοτούμπα της γης, που άλλα λέει, θυμάμαι έλεγε, σας είχε υποσχεθεί εσάς να γίνουν εκεί τα πρωτά, πώς λέγονται, τα υδροπλάνα. Έγιναν. Από το 19 μας έλεγε, κάθε χρόνο θα έχουμε υδροπλάνα. Πού είναι τα υδροπλάνα, ρε παιδιά, εδώ τα υδροπλάνα, εκεί τα υδροπλάνα γίνανε αεροπλάνα. Δηλαδή, όταν έχει κολλητό αυτόν τον υπουργό, ο οποίος έχει και άλλα πίσω του πολλά, δεν μπορώ να εγώ να πηγαίνω να συζητήσω από τον κύριο τι. Τα βλέπω και μόνος μου, τα περνάω από τον Βόλο. Βλέπω τι γίνεται.
1: Τι εννοείται,
0: δουλίτσα κάνει, δουλίτσες κάνει στον δρόμο καθαρή και τα λοιπά και μπράβο του, θα το πιστώνω, αλλά δεν έχει αλλάξει και ο Βόλος. Όπως τον ήξερα, έτσι είναι.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ θα περίμενα δηλαδή να απαιτήσει από τον φίλο τον Γεωργιάδη και από την κυβέρνηση που στηρίζει, εν πάση περιπτώσει, να γίνει ο δρόμος από το Βόλο μέχρι το Τρίκερι. Να δοθούν κονδύλια για να γίνει ο δρόμος αυτός. Και σιγά σιγά γίνουν και οι κάθε οδοί. Να το κάνει σημαία. Αυτό σημαίνει, ακούστε, αυτό σημαίνει εξωστρέφεια του Βόλου και της Μαγνησίας συνολικά για να μπορεί ο Θεσσαλονικός να πάει μέχρι το Τρίκερι όποτε θέλει. Εδώ κύριε Πολύζο, τι συζητάμε.
1: Καλά, θα πει εκτός διοικητικών ορίων, θέλω να πω εντάξει.
0: Δεν είναι έτσι. Είναι ο άνθρωπος, είναι και σύμβολο για τη Μαγνησία, κ. Σιμπέος. Μην κοϊδευόμαστε. Είναι ένα σύμβολο της Μαγνησίας. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Εδώ πηγαίνουν και ξυλώνουν τα τρεποζοκαζήματα από την Αγριά, από το Τρίκερι, από το Μανόλο. Γνωστές

0: περιοχές, του ταβέρνες, παίρνουν τα τραπεζομεκαθίσματα, η κτηματική υπηρεσία για να μην κάνουν ένα μαροκάματο οι άνθρωποι από τον Ιούνιο με τον Αύγουστο Σεπτέμβριο. Το λέω στη Βουλή, μου λέει ο υπουργός θα το δω, τι να δεις, του λέω. Θα τους κλείσετε όλους.
1: Είναι ισομοιρία τρία χρόνια τώρα οι άνθρωποι, έτσι.
0: Και πού είναι οι δήμαρχοι.
1: Πάμε στην τρίτη χρονιά.
0: Πού είναι οι δήμαρχοι που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία να κατέβουν στην Αθήνα στον Υπουργό. Μια τροπολογία είναι. Μια ρύθμιση είναι. Διασταλτική ερμηνεία του νόμου την αλλάζουμε και την τελειώνουμε. Ούτε αυτά κάνουν, αγαπητέ κύριε Πολύζο. Ούτε αυτά κάνουν.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε
0: Μελόπουλε. Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλή αντάμωση και πάλι.
0: Πιστώνω το ότι είναι πεντακάθαρη η πόλη, για να μην νομίζω κάποια δικό το δήμαρχό σας. Εξαιρετική. Αλλά υπάρχουν πολλά άλλα στον καθενό μας, στην προσωπικότητα και στη δική μου και στη δική του και σε όλων μας και στη δική σας, κύριε Πολύζο. Υπάρχουν πολλά άλλα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Μελόπουλε.
0: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
11: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο σωρινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Και επειδή έχω πει χίλιες φορές ότι η γη είναι μια ζώσα κατάσταση, η οποία ζει, αναπνέει, αντιδρά ανά καιρούς και κατά καιρούς, η γη δεν είναι αυτή που γνωρίζουμε. Είχαμε κατακλυσμούς του Αιγαίου, του Δευκαλίωνος, έτσι. Είχαμε κατακλυσμούς πολλούς. Μην ξεχνάμε ότι το Αιγαίο κάποτε ήταν έδαφος. Είχε μια λίμνη στη μέση μόνο. Αργότερα χύθηκαν τα νερά από τον Εύξηνο Πόντο, άνοιξαν τα Δαρδανέλλα και φύγαν τα νερά μέσα. Και η Μεσόγειος, όταν άνοιξε η Μεσόγειος και χύθηκε από τον Ατλαντικό το νερό προς τη Μεσόγειο. Δεν ήταν ποτέ, δεν ήταν έτσι. Γιατί η γη δεν είναι στατική. Σήμερα λοιπόν θα σου πω κάτι που γράφτηκε σε γαλλική εφημερίδα Συλλιμπερασιών, χωρίς να είμαι σίγουρος, και σε μια τελική στην Κοριάδα Ντερασέρα, ότι η Μεσόγειος κάποτε είχε στερέψει. Ναι, όπως τα ακούτε, η Μεσόγειος θάλασσα κάποτε είχε στερέψει ή ήταν στεριά. Ένα από τα δύο. Στα ορυχεία της Σικελίας τον 19ο αιώνα, οι γεωλόγοι της εποχής παρατήρησαν στρώματα ορυκτού αλατιού βαθιά μέσα στη γη. Το ερώτημα που γεννήθηκε τότε ήταν πώς συγκεντρώθηκε τόσο πολύ αλάτι, αφού η Μεσόγειος είναι γεμάτη νερό. Πώς, αναρωτιόταν οι επιστήμονες. Το μυστήριο λοιπόν άρχισε να ξετυλίγεται στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ερευνητικά πλοία με νέα τεχνολογία φωτογράφησαν τον πυθμένα της Μεσογείου. Μέχρι τότε δεν μπορούσαμε, δεν γινότανε. Μην ξεχνάτε και ότι ο Ζακ Ιβ Κουστό είχε έρθει στο βαθύτερο σημείο της Μεσογείου. Πού είναι, ξέρεις? Στην Πύλο. Το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου, και έχουν γίνει και πειράματα εκεί. Το γιατί έγιναν τα πειράματα, ψάξτε και λίγο εσείς. Δεν τα λέω λαγό. Δεν γίνεται κάθε μέρα να σας λέω πράγματα. Έγιναν πειράματα στην Πύλο. Τι πειράματα έγιναν, κανένας δεν μας είπε. Ή τι έψαχνε ο Ζακ Ιβ Κουστό και στη Φύρα και εκεί στην Πύλο. Στέλνοντας λοιπόν ηχητικά κύματα, είναι το μέθος Ντόμπλερ αυτή, τα όργανα αποκάλυψαν κάτι ασυνήθιστο στη Μεσόγειο. Δεν το περίμεναν ούτε οι ίδιοι. Ο ανακλαστήρας Μη, όπως ονομάστηκε, ήταν σχεδόν αδιαπέραστος και απλωόταν σε όλη η κάντηση Μεσογείου. Στέλνα σήμα και ήταν αδιαπέραστος. Το τρυπάνι, δηλαδή, θέλω να καταλάβω τι γίνεται, θα κάνω γεώτρηση, σου λέει. Θα κάνω μια γεώτρηση. Γεώτρηση στη Μεσόγειο. Το τρυπάνι που χρησιμοποιήθηκε διέσπασε τα εζήματα και έφτασε στον ανακλαστήρα, αποκαλύπτοντας κρυστάλλους γύψου και συμπαγές ορυκτού αλάτι. Στον Πυθμένα, κάτω από τη Μεσόγειο, το τρυπάνι τρύπησε κάτω στο έδαφος. Η απάντηση λοιπόν συνδεόταν με μια καταστροφική γεωλογική περίοδο που η ιστορία έχει ξεχάσει. Είχαν μια καταστροφή στον πλανήτη. Το επόμενο ερώτημα ήταν πιο δύσκολο. Πώς μπορεί μια θάλασσα να εξαφανιστεί σχεδόν ολοκληρωτικά, η Μεσόγειος θάλασσα δηλαδή, να εξαφανιστεί? Πώς έγινε αυτό? Η λύση βρισκόταν 2.000 χιλιόμετρα δυτικά στο στενό του Γιμπλαρτάρ. Σε εκεί το σημείο 0. Πριν 6 εκατομμύρια χρόνια λοιπόν, το πέρασμα αυτό δεν ήταν ανοιχτό, ήταν κλειστό. Λεκάνη, κλειστό. Και είχε δύο λίμνες. Η Μεσόγειος, όπως την ξέρουμε, ήταν ξηρά με δύο λίμνες. Η αφρικανική πλάκα λοιπόν πίεζε την ευρασιατική, ανυψώνοντας τον Πυθμένα και κλείνοντας τη φυσική δίωδο προς τον Ατλαντικό. Είχε πιεστεί δηλαδή το Γιβραλτάρ εδώ, είχε πιεστεί και είχε κλείσει. Ήταν ένας κλειστός κόλπος. Ο ήλιος συνέχιζε να εξατμίζει το νερό ταχύτατα, με αποτέλεσμα η στάση της θάλασσας να πέφτει δραματικά. Έπεφτε. Μέσα σε λίγες χιλιάδες χρόνια η περιοχή μεταμορφώθηκε σε μια σειρά υπεράνυρων λιμνών, μικρές λίμνες. Οι θαλάσσιοι οργανισμοί, γεια σας, πεθαίναν μαζικά. Μόνο ένα ποσοστό μικρό ειδών επιβίωσε. Οι λίμνες εξατμίστηκαν που υπήρχαν στη Μεσόγειο, αφήνοντας μια απέραντη έρημο στη Μεσόγειο θάλασσα. Ο Πυθμένας βρισκόταν 3 με 5 χιλιόμετρα κάτω από τη στάση των ωκεανών. Δηλαδή η Μεσόγειο ήταν πιο κάτω από τον ωκεανό. Με θερμοκρασίες αφόρητες, η Μεσόγειος νεκρή για περίπου μισό εκατομμύρια χρόνια. Ακούστε, για λέω, η γη είναι ζώσα κατάσταση. Δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Δεν είμαστε αφεντικά της γης εμείς. Η γη είναι αφεντικό. Αυτή η έρημος όμως έγινε γέφυρα ζωής για ζώα.
όπως οι πρόγονοι των ελεφάντων και των καμιλών, έτσι, επέτρεψε τη μετανάστευση ειδών μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. Το τέλος αυτής της εποχής ήρθε πολύ βία, φίλες και φίλοι. Πολύ βία. Το φράγμα του Γιβραλτάρ έσπασε, προκαλώντας κατακλυσμό. Και εδώ ερχόμαστε και γυρίζουμε λίγο πίσω. Στην Παλαιά Διαθήκη, το κατακλυσμό του Νόε. Μία έχει εκεί αναφορά για κατακλυσμούς. Στην ελληνική αρχαιομυθολογία ιστορία έχει αναφορές για 5 κατακλυσμούς τουλάχιστον. 3 ξεκάθαρους και άλλους 2 αναφέρονται σε πηγές. Το ίδιο και στα σουμεριακά αναφέρονται, το έπος του Κυκλεαμάες και πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή όλοι και οι Μάγκες και οι Ίνκας μιλούν για ένα μεγάλο κατακλυσμό. Θα μου πούτε πού τα ήξεραν αυτοί. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να γνωρίσω. Γνώριζαν ότι έγιναν κατακλυσμοί. Στην Ελλάδα, στην αρχαία ελληνική γραμματεία, αναγράφονται ξεκάθαρα 3 τουλάχιστον, ενώ σε κάποια άλλα πηγές μιλάνε για 5. Σκεφτείτε τώρα, 3 χιλιόμετρα η Μεσόγειος πιο κάτω, ο Ατλαντικός πιο πάνω. Και ξαφνικά να σπάει το Γιβραλτάρ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ένας τιτάνιος καταράκτης σαρώνει τα πάντα. Μπαίνει το νερό μέσα ξαφνικά 3 χιλιόμετρα, δημιουργώντας υποθαλάσσια φαράγγια που σήμερα μέχρι τώρα υπάρχουν. Και η Μεσόγειος ξαναγεμίζει με νερό, νεράκι, σε λίγους μήνες. Το πολύ 2 χρόνια. Ο καταράκτης γέμιζε νερό. Η ιστορία αυτή τι υπενθυμίζει, παιδιά, σε όλους το λέω, ότι ο πλανήτης μας είναι βίος, δυναμικός, μια ζώσα κατάσταση. Προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση η αναφορά που έκανα ότι η Ελλάς δεν χρωστάει την απελευθέρωσή της σε καμία Γαλλία, σε καμία Αγγλία. Προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό που είπα. Γιατί? Γιατί οι Έλληνες δεν γνωρίζουν την ιστορία τους. Οι Έλληνες δεν διαβάζουν. Δεν μελετάνε. Εδώ πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης είναι μεγάλος πρωθυπουργός. Γιατί ελέγχουν τα μέσα ενημερώσεις και την επικοινωνία και κάνουν ό,τι γουστάρουν αυτοί που ελέγχουν την ενημέρωση. Ακούστε, φίλες και φίλοι. Η Επανάσταση του 21 ήταν η Επανάσταση των Ελλήνων. Των προγόνων μας. Ναι. Αλλά δεν πέτυχε γιατί το θέλανε οι Γάλλοι και οι Άγγλοι. Καταρχάς, το πρώτο και το δεύτερο έτος, αν δεν είχαμε τον Καποδίστρια να βοηθήσει ως υπουργός και πριν βέβαια εξωτερικών της Ρωσίας και να βάλει, αν θέλετε, πάγο στο Μέτερνιχ, το επιχείρησε πολύ έντονα, τότε μπορεί να είχαν στείλει και οι σύμμαχοί μας στρατεύματα που είχαν αποφασίσει να στείλουν στρατεύματα οι Ευρωπαίοι για να καταπνιγεί η Επανάσταση. Γιατί όμως οι σύμμαχοι θέλουν να στείλουν στρατεύματα εναντίον των επαναστατημένων Ελλήνων του 1821 για να καταπνιγεί η Επανάσταση? Αναρωτηθήκατε ποτέ? Υπάρχει απόφαση, όλα είπα. Υπάρχουν αποφάσεις της Ιερής Συμμαχίας εκείνης της περίοδου. Έτσι λεγόταν το ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ. Εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Ιερά Συμμαχία. Γιατί εκείνη την περίοδο είχαμε επαναστατικά κινήματα στην Ισπανία, στην Ιταλία ταυτόχρονα. Και αυτό θορύβησε τις δυνάμεις αυτές. Σου λένε ότι αν αρχίσουν και απελευθερώνονται οι υποπολάροι, όλοι αυτοί οι τύποι, δεν θα έχουμε βασιλιάδες. Τι κάνουμε? Πρέπει να κατασταλούν. Αποφασίσουν λοιπόν να στείλουν στρατεύματα στην Ελλάδα. Ο Μέτερνιχ. Γιατί δεν έστειλαν? Μάλλον γιατί αποφάσισαν να στείλουν, ξέρετε? Θα σας το εξηγήσω σε λίγο. Γιατί ήθελαν να καταπνιγεί η Επανάσταση του 21. Ποιοι είναι οι λόγοι? Σας είπα τους μερικούς λόγους. Αλλά και για να βοηθήσουν την Τουρκία. Γιατί θέλουν να βοηθήσουν την Τουρκία? Γιατί η Τουρκία δεν είχε την ισχύ για να επιβληθεί σε μια μικρή επανάσταση Ελλήνων. Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Να σου το πω τώρα. Το ανέλησα σε άλλη εκπομπή, θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Διότι εκείνη την περίοδο, 1820-1823, είναι μια περίοδο σκηνή, ο Σουλτάνος, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, είχε ένα τεράστιο πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είχε ανοίξει μέτωπο με την Περσία. Είχαν τους τουρκοπερσικούς πολέμους. Πάντοτε οι Τούρκοι με τους Πέρσες ήταν σε αντιπαράθεση. Πάντοτε, πάντοτε, παιδιά. Από τότε που πάτησαν οι Μογγόλοι εδώ στην περιοχή το πόδι τους, οι Οθωμανοί είναι άλλο πράγμα, να ξέρετε. Οι Μογγόλοι είναι άλλο πράγμα. Οι Πέρσες πάντοτε τους θεωρούσαν κατημάδες. Η λέξη Τούρκος είναι βρισιά. Το Τούρκος έχει περσική ρίζα. Τους βρίζανε. Τους ήταν παρήστακτους τους Τούρκους. Γι' αυτό και ήθελα να το αλλάξει το όνομα ο Ερντογάν τελευταία εσχάτως. Δεν το κάνει τυχαία. Ξέρει τι κάνει αυτός.
Εμείς ακόμα και τώρα έχουμε Σπάτα, Μαρκόπουλο, Χαϊδάρ Πασά, έτσι, Τουρκολίμανο, Καράτεπέ, Καραμπουρνάκι. Τόσο ανόητοι είμαστε. Εδώ έχει η Ελλάδα πλατεία Κάνιγκος, που ο Κάνιγκ, ξέρετε τι είπε στους Έλληνες. Όταν πήγανε και ήταν βοήθεια από την Αγγλία, υπήρχε εσωτερικό, τα είχα φιλέλληνας, λέει, είναι αφιλέλληνας. Τι φιλέλληνας, ρε. Τους είπε, ακούστε μάγκες, λέει, να σε βοηθήσουμε, ναι, αλλά με την Τουρκία έχουμε εταιρείες, δεν μπορούμε να κάνουμε να πάμε κόντρα. Υπάρχουν τα απομνημονέματα, ψάξτε τα. Ο Κάνιγκ, που του έχουμε και, ή ο Κόχραν. Έχουμε οδός Κόχραν στην Ελλάδα. Ξέρετε ποιος είναι ο Κόχραν? Αυτός που έδωσε εντολή να δολοφονηθεί ο Καραϊσκάκης, πισόπλατα, από Έλληνα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτοί είναι οι Έλληνες. Αντί να έχουμε Βυζαντινών αυτοκρατόρων οδούς, αντί να αλλάξουμε όλα τα τοπονύμια τουρκικά και δεν ξέρω τι άλλο και αλβανικά. Μπάση περιπτώσει. Τι να πω. Δεν ξέρω. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, δύο γεγονότα έπαιξαν ρόλο. Δηλαδή η σπουδή του Μέτεχ να στείλει στρατό, ευρωπαϊκό στρατό, εναντίον της επαναστάσεως του 21, δεν ήταν απλή σπουδή. Έβλεπαν ότι οι Τούρκοι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Δεν είχαν πολύ στρατό στην Πελοπόννησο και στερεά Ελλάδα, γιατί είχαν τραβήξει δυνάμεις από εδώ και τις πήγαν πού? Στο Αλή Πασά, ο οποίος εκείνη την περίοδο επαναστάτησε. Και έστειλε πάρα πολύ στρατό. Και τι έπαθε ο Αλή Πασάς? Ό,τι είχε πάθει ο Ευμένης στην ελληνιστική. Ο μεγαλύτερος επίγονος. Τεράστιες δυνατότητες του άνθρωπου. Τεράστιος. Τεράστιος ο Ευμένης. Πώς φαγώθηκε? Είχε τους Μακεδόνες μαζί του και από την άλλη πλευρά ήταν ο Μακεδόνας, ο επίγονος ο άλλος. Ο Ευμένης δεν είχε μακεδονική καταγωγή. Και μόλις έσκασαν μύτη τα στρατεύματα, οι Μακεδόνες του Ευμένη φύγαν το βράδυ και πήγαν στην άλλη πλευρά. Και έμεινε μόνος του Ευμένης με χίλιους ανθρώπους. Το ίδιο έπαθε και ο Αλή Πασάς. Με το που ήρθε ο τουρκικός στρατός του Σουλτάνου, οι δικοί του το θεωρούσαν Αλβανό, έτσι ήταν μόνο Αλβανός. Τουρκαλβανός ήταν. Δεν το θέλανε και έφυγαν τα 4/5 του στρατού και πήγαν από την τουρκική πλευρά. Και έτσι παραδόθηκε. Και να του πήραν το κεφάλι. Αυτός ο στρατός που έφυγε από την Πελοπόννησο και στερεά Ελλάδα λοιπόν και πήγε στα Γιάννενα, ήταν ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είχε ανοίξει μέτωπο ο Σουλτάνος με τους Πέρσες. Και τα 4/5 περίπου του στρατού του ήταν εκεί. Ήταν ολομέτωπος αγώνας. Δεν έδωσε σημασία στην Ελλάδα. Γι' αυτό και οι σύμμαχοι είπαν να στείλουμε στρατό, να καταστήλουμε την Επανάσταση. Ακούστε τώρα, έτσι. Και αυτό το παγώνει ο Καποδίστριας. Δεν στέλνουν, αποτρέπει ο Καποδίστριας να σταλεί στρατός συμμαχικός εντός εισαγωγικών εναντίον των Ελλήνων. Ο Καποδίστριας το πέτυχε. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να καταλάβετε το αυτονόητο. Α, ακούστε εδώ. Για τον πόλεμο με τον Αλή Πασά, ο Σουλτάνος έστειλε 80.000 στρατιώτες. Στη Δε Πελοπόννησο εκείνη την περίοδο είχε 8.000 στρατιώτες. Αν οι 80 κατέβαιναν αντί να πας στον Αλή Πασά και πηγαίναν κάτω, α, ξέρετε, δεν ξέρω αν θα πετύχει η επανάσταση. Η δυτική εναντίον μας, όλοι εναντίον μας, κράτησε τους 80.000 ο Αλή Πασάς στην περιοχή. Ήταν περίπου 8.000 μαζί οι Τούρκοι στρατιώτες στην Πελοπόννησο, οι Έλληνες ήταν γύρω στους 8 με 9.000 και τους πετσόκοβαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω τι θα γινόταν διαφορετικά. Δεν γνωρίζω. Γιατί η Τουρκία είχε πολεμοφόδια, εμείς δεν είχαμε, πέραμε από εδώ, πέραμε από εκεί. Δηλαδή η Μάλτη στο Μπαλτέτσι, σε μια σειρά από αρχικές ήττες των Ελλήνων, ήταν η κυριότερη μάχη, παιδιά. Και μετά πήγαμε στην Τριπολιτσά και την πήραμε. Το Βαλτέτσι και η ιδιοφυΐα του Κολοκοτρώνη, αν δεν υπήρχε, θα είχαμε χάσει την Επανάσταση του 21. Αλλά σε ποιον να τα πω όλα αυτά? Που μαθαίνουμε παραμύθια στο σχολείο? Πρέπει να πω, το κουσούρι που είχαν, πώς να πω, πολλά περισσότερα, για να καταλάβετε ότι ο Αλή Πασάς δεν ήταν και εύκολος. Έστειλε τον Μπασόμπεϊ στην αρχή ο Σουλτάνος. Αργότερα τον αντικατάστησε με τον Χουρσίτ Πασά. Ο Χουρσίτ Πασάς παίρνει το κεφάλι του Αλή Πασά, το βάζει σε αλάτι και το στέλνει στην πύλη. Αυτό όμως ήταν η πλήρης επιβεβαίωση της προφητείας του Κοσμά του Αιτωλού. Ναι. Το είχε πει του Αλή Πασά ο ίδιος ότι θα πάει στην πόλη με κόκκινα γένια. Ο Κοσμάς του Αιτωλός το είχε πει. Θα πας με κόκκινα γένια. Και πήγε ως κοκκινογέννης. Thank you.
Του πήραν το κεφάλι. Εδώ λοιπόν πρέπει να πω ότι το διάστημα που ο Χουρσίτ Πασάς πολιορκούσε έτσι τα Γιάννενα μαζί με τον Περσικό πόλεμο και τον Τουρκικό πόλεμο, οι Έλληνες βρήκαν την ευκαιρία και ευτυχώς ο Καποδίστριας δεν επέτρεψε να κατέβουν συμμαχικές δυνάμεις στην Πελοπόννησο και συνέχισαν να πολιορκούν, το τονίζω, την Πελοπόννησο και να απελευθερώσουν την Πελοπόννησο. Τα λέω όλα αυτά γιατί δεν θέλω να τρώτε, πραγματικά να τρέφετε αυταπάτες. Δεν γίνεται να ζούμε με αυταπάτες. Δηλαδή, να το πω και διαφορετικά, ξέρετε ότι υπήρχαν πολλοί οι οποίοι μετάνιωσαν για την Επανάσταση του 21. Το έχετε ακούσει ποτέ αυτό? Θα σου το πω τώρα. Στην αρχή μετάνιωσαν οι στρατιωτικοί. Μετάνιωσαν οι στρατιωτικοί στην αρχή. Όλοι αυτοί που έδωσαν τη ζωή τους, γιατί οι πολιτικάντιδες στα σκουλίκια, μαυροκορδάτοι, κολέτιδες, κουντουριώτες, τρώγανε με χρυσά κουτάλια και τους είχαν πεταμένους. Και λένε, εμείς απελευθερώσαμε την Ελλάδα και τρώνε αυτοί και πίνουν και μας έχουν στο περιθώριο και μας φυλακίζουν και μας δολοφονούν. Και αργότερα, όταν ήρθε ο Καποδίστριας, μετάνιωσαν οι κοτσαμπάστες και οι προεστοί. Γιατί ο Καποδίστριας πήγε να βάλει φραγμούς. Πήγε να βάλει όρια στην εξουσία τους. Και έλεγαν οι προεστοί και οι κοτσαμπάστες, καλά, εμείς ήμασταν άρχοντες, λέει, με τους Τούρκους. Τι ήρθαν αυτοί να κάνουν? Το ίδιο λέει και ο Πατριάρχης. Ότι μια χαρά ήμασταν με τους Τούρκους. Μια χαρά ήμασταν, λέει, με τους Τούρκους. Ζούσαμε αρμονικά. Το είπε. Δεν το είπε. Το είπε. Τα ίδια είναι, σας λέω, δεν αλλάζει κάτι. Η ιστορία είναι σπιράλ. Επαναλαμβάνεται. Ως φάρσα. Το έχω πει χίλιες φορές. Πού είναι ο τάφος του Αχιλλέα? Μία από ό,τι θα μου πούν τώρα κάποιοι, μα κοίταξε να δεις, μυθολογία, ρε παιδιά, δεν είναι μυθολογία, είναι μυθιστορία. Είναι ιστορικά γεγονότα, γεγονότα μεταφερόμενα δια του μύθου, δηλαδή του λόγου. Δεν υπήρχε γραφή ή τουλάχιστον τόσα πολλά συγγράμματα να γράψουν εκείνη την περίοδο και μεταφερόταν δια του λόγου. Ένα από τα μυθικά πρόσωπα ήταν ο Αχιλλέας. Μεγάλη μορφή, λίγο μουρταράκος, ήταν και λίγο αψής και παρορμητικός. Αλλά ήταν ήρωας, διότι εγνώριζε και ο ίδιος ότι ξεκινώντας από τη Φθία για να πάει επάνω στην Τρία να πολεμήσει στο Ήλιον, το Τρία βγήκε αργότερα. Ήλιον, το σωστό είναι το Ήλιον, έτσι, ιστορικά το σωστό. Αλλά και Τρία και αυτό σωστό δεν είναι λάθος. Ήξερε ότι όταν φτάσει εκεί δεν θα γυρίσει πίσω. Υπήρχε η προφητεία. Και όμως πήγε. Άρα ηρωική μορφή. Αχιλλέας. Μεγάλη μορφή. Ναοί από τότε, από την απώλειά του και μετά, είναι αφιερωμένοι πάρα πολύ προς τιμήν του. Μάλιστα, επειδή ήταν και ημίθεος, ή το ημίθεος, δηλαδή Θέτιδα, η Θέτιδα, η μητέρα του, ήταν ημίθεος, γιος θεών, έτσι, θεού και γυναικός. Πού είναι θαμμένος λοιπόν, πού είναι ο τάφος σου, θα σας πω τι λένε οι πηγές και κατά την άποψή μου ποια είναι η πιο συμβατή με τα ιστορικά γεγονότα. Υπάρχει μια μαρτυρία. Υπάρχει ένα επικό ποίημα Αιθιοπής, έτσι λέγεται. Η μητέρα του, η Θέτιδα, λέει το ποίημα αυτό, έλαβε τις τάχτες του, γιατί τότε έκαιγαν τους βασιλείς κυρίως. Ναι, είχαν αυτό και αν διαβάσετε και ομηρικά έπι, θα το δείτε στην Ιλιάδα κυρίως, έκαιγονται όλοι οι νεκροί, οι επιφανείς κυρίως, αλλά και οι υπόλοιποι. Τοποθέτησε λοιπόν την Τεφροδόκο σε ένα ανακατοίκητο νησί στον Εύξεινο Πόντο, στο νησί Λεύκη. Το νησί Λεύκη είναι στις εκβολές του Δούναβη. Λέγεται, έτσι, σήμερα Φιδονήσι. Λέει μία πλευρά, η μία πτυχή. Φιδονήσι. Το Φιδονήσι είναι η διαφιλονικούμενη περιοχή μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων στην ευρύτερη περιοχή. Η μία εκδοχή που λέει στον Εύξεινο Πόντο. Είναι εκεί που κάποιοι πήγαν οι Ουκρανοί να καταλάβουν το έδαφος, το πήραν τελικά οι Ρώσοι, είναι εκείνο. Γιατί είναι στρατηγική σημασία. Ελέγχει δηλαδή την είσοδο από τη Μαύρη Θάλασσα, Εύξεινο Πόντο, προς την Κρυμαία, προς την Ουκρανία. Εκεί λοιπόν οι Αχαιοί ανέγεραν έναν τύμβο και εγγενίασαν αγώνες αθλητικούς προς τιμήν του. Αυτό λέει μία πλευρά, επαναλαμβάνω. Η άλλη λέει ότι είναι μπροστά στη Ρουμανία, λίγο νοτιότερα. Δεν ξέρω ποιες από τις δύο πλευρές ισχύει. Αλλά ξέρω να πω το εξής, ότι στο νησί αυτό υπάρχει εντυπωσιακός ναός του Αχιλλέως. Και υπάρχει και υπήρχε ένα θηλυκό άγαλμα του ήρωος. Δηλαδή, στο Φιδονήσι, έτσι λένε κάποιοι, στα ουκρανικά ρώσικα, αλλά είναι το νησί του Αχιλλέα.
όπως και το νησί του Αχιλλέα, προς τη Ρουμανία πλευρά. Το όνομά του είναι αυτό. Σύμφωνα με τον Όμηρο, υπάρχει άλλη πλευρά. Ο τάφος του Αχιλλέως είναι στην είσοδο των στενών του Ελισπόντου. Πρέπει δεν από τούτο ότι όλοι οι μεγάλοι άνδρες στρατηλάτες, πρώτος ο Αλέξανδρος βέβαια, το αναφέρει και ο Αριανός και ο Πλούταρχος, λένε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος επισκέφτηκε έναν Τιβό προς τιμήν του Αχιλλέα, πηγαίνοντας προς την Τρία. Δηλαδή το είχε τάμα, τον λάτρευε τον Αχιλλέα ο Αλέξανδρος και μάλιστα διάβαζε Ιλιάδα, την είχε μαζί του. Πάντοτε στο προσκεφάλι του, αυτό που σας λέω, διαβάστε Ιλιάδα, διαβάστε Ιλιάδα, διαβάστε Οδύσσια, να μάθετε κάτι στη ζωή σας. Είναι πολύ σημαντικά κείμενα. Πάρα πολύ σημαντικά κείμενα. Ένα άλλο πιθανό σημείο του Αχιλλέα είναι ο τόπος που ο ήρωας άφησε την τελευταία του πνοή. Ποια? Η ίδια η Τρία. Το Ήλιον. Η ίδια η πόλη. Εάν με ρωτήσετε ποτέ εμένα, πού πιθανολογώ να ευρίσκεται ο τάφος του Αχιλλέως, θα σας έλεγα, γιατί οι ιστορικές αναφορές δεν αναφέρουν ότι οι Μυρμιδόνες πήραν τη στάχτη του. Κατά μεγάλο ποσοστό και κατά την άποψή μου, ο τύμβος του μπορεί να βρίσκεται στην περιοχή στην Τρία και υπάρχει πιθανότητα, γιατί όσοι πιστεύετε ότι μείναν οι Έλληνες στην Τρία και δεν πήγαν πιο πάνω, κάνετε λάθος. Υπήρχαν ελληνικές αποικίες από το 1300-1400 π.Χ. σε όλο τον Εύσυνο Πόντο. Πιθανόν να πήγαν και στο νησί που είπα προηγουμένως και εκεί στις εκβολές του Δουνάβεως και άφησαν εκεί και έκανε ένα ναό, ένα τύμβο προς τιμήν του Αχιλλέως. Αυτές είναι οι αναφορές από την ιστοριογραφία. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα είναι εικασίες στις οποίες δεν μπορώ να επισέλθω, αλλά φανταστείτε να βρούμε τον τάφο του Αχιλλέα. Σκεφτείτε το λίγο στο μυαλό σας. Σκεφτείτε το λίγο. Πρέπει δεν να σας πω τούτο, το παλάτι του Οδυσσέα το βρήκαμε. Το βρήκαμε. Μπορεί να μαλώνουν οι Θιακοί ή από την Ιθάκη με τη Λευκάδα. Έχω πει και άλλη φορά, πιθανολογώ κατά 55% ότι είναι στη Λευκάδα το παλάτι του Οδυσσέως παρά στην Ιθάκη. Χωρίς να είμαι βέβαιος. Αλλά βρέθηκε ένα παλάτι συγκεκριμένο εκείνη της περίοδου, μεγαλοπρεπέστατο, το οποίο ακόμα είναι χωμένο μες στα πουρνάρια. Το έχουν πεταμένο. Γιατί δεν τους νοιάζει, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν γουστάρουν την Ελλάδα. Μισούν την πατρίδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν θα τα αλλάξω ποτέ στη ζωή μου. Υπάρχει και η άποψη για την Ιθάκη, αλλά σας λέω, το έβριμα, το ανακτορικό που ευρέθη και το πάλεψαν πολλοί μπάσκετ το αναδείξουν, αλλά δεν το ανέδειξε κανένας, είναι στη Λευκάδα. Αυτά για να γνωριζόμαστε και να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Γιατί αν δεν μάθουμε ποτέ ποιοι είμαστε, θα καταντήσουμε όπως καταντήσαμε σήμερα. Ένας λαός, άβουλος, πολτός, μάζα, που άγεται και φέρεται από τα μέσα ενημερώσεως, που βγαίνει ο κάθε πολιτικάντης και του λέει ψέματα, του λέει τη μισή αλήθεια, συκοφαντεί τους άλλους, συκοφαντεί τους αντιπάλους του μόνο και μόνο για να πάρει πόντους, γιατί είναι πολύ κοντός πολιτικά για να ορθώσει ανάστημα, με συνέπεια να ψηφίζεται ό,τι πολιτικό σκουπίδι κυκλοφορεί. Δεν πάει έτσι όμως.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Εν αναμονή της επιχείρησης Ελευθερία των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών από την περιοχή. Το Ιράν την ίδια ώρα προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Δύο πλοία δέχθηκαν επίθεση τις τελευταίες 24 ώρες. Σύμφωνα με ναυτιλιακή υπηρεσία, όλο το πλήρωμα αναφέρθηκε πως είναι ασφαλές. Στα 109 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, ανησυχία για τα αποθέματα πετρελαίου που εξαντλούνται, αναταραχή και στις αεροπορικές εταιρείες. Η αμερικανική Spirit Airlines, το πρώτο θύμα της κρίσης καυσίμων λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ότι βάζει οριστικό λουκέτο. Για ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι προετοιμάζεται η Ευρώπη, με πολλές πτήσεις να κινδυνεύουν να ματαιωθούν λόγω έλλειψης κυροζήνης. Έρχονται και νέες αυξήσεις στα εισιτήρια. Μεγάλο πλήγμα για την Θεσσαλονίκη αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αποχώρησης της Ryanair στο τέλος της τρέχουσας θερινής περίοδου, δηλαδή από τον προσεχή Οκτώβριο. Την Τετάρτη αναμένονται ανακοινώσεις. Ένα νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται να χτυπήσει την αγορά το καλοκαίρι του 2026, σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται σε στοιχεία για το αυξημένο κόστος παραγωγής στην Ευρωζώνη, το οποίο αναμένεται να μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Στην Αθήνα, ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας το μεσημέρι θα μεταβεί στο Μαξίμου, θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές τραπεζών για δάνεια έως 100.000 ευρώ, ανέφερε μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χρειάστηκε η απειλή Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να συζητήσει η κυβέρνηση έστω ένα μόνο μέτρο υπέρ των δάνειων λειπτών, το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης, έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια, ανακάλυψε τη ληστεία των τραπεζών εις βάρος των Ελλήνων, θυμίζοντας το ρητό «Να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω Μέλη», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. «Για την συνεχιζόμενη ληστεία των φανς εις βάρος των Ελλήνων, κουβέντα», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με μικρά διαστήματα βροχών. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Έως 20 βαθμοί σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η άνεμη στο θερμαϊκό ασθενής. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
4: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
4: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλό μεσημεράκι, εύχομαι να είστε όλοι καλά εδώ στον Focus και σήμερα χαιρόμαστε που είμαστε μαζί και πάλι. Ήδη μηνυματάκια μέσω Viber βλέπω, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Ξεκίνημα εβδομάδος Δευτέρα 4 του Μάη σήμερα, καλό μήνα να σας ευχηθώ. Η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης απέναντί μου στην παραγωγή της εκπομπής. 69 07 483 484, τα μηνυματάκια σας. Εύχομαι να περάσετε όμορφα, αν και ο καιρός δεν βοήθησε. Από σήμερα νομίζω ότι βελτιώθηκε αισθητά. Τιμώρησε τους εκδρομείς ο καιρός. Οι εκδρομείς που στερήθηκαν προκειμένου να γεμίσουν τα ντεπόζιτα και να ξεφύγουν λίγο από αυτήν την τρέλα. Ναι, το ζητούμενο βέβαια είναι ότι τα κεφάλια σήμερα, από σήμερα κάτω, το ζητούμενο είναι πώς θα βγει ο μήνας. Τώρα θα πρέπει να γίνει λογικά απόσβεση των εξόδων του τριημέρου. Σε κάθε περίπτωση η βενζίνη δεν φαίνεται να μας κάνει το χατήρι. Σταθερά εννοείται πάνω από τα 2 ευρώ, 2,10 σε πολλές περιοχές της χώρας. Και πάμε για άλλα, γιατί έχουμε άνοδο και για το πετρέλαιο. Οπότε ξέρετε, αυτά συμβαδίζουν, πάνε μαζί. Μπορεί ο κόσμος να διαμαρτύρεται, μπορεί να έχει μειωθεί η κίνηση, η κατανάλωση στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Άλλοι να λένε ότι θα βάλω μέχρι 20 ευρώ. Τόσο έβαζα, λέει, τόσο θα ξαναβάλω. Okay, το θέμα είναι τι διάρκεια έχει αυτή η βενζίνη. Τα 20 ευρώ που βάζαμε τότε με τα 20 ευρώ που βάζουμε τώρα. Όπως αντιλαμβάνεστε, με τα θέματα της οικονομίας, της ακρίβειας ξεκίνησα με γκρίνια και έτσι θα κλείσουμε και την εκπομπή σήμερα. Θα είναι και ο κύριος Λεχουρίτης κοντά μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να μας πει λιγάκι τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα. Αισιόδοξα πάντως δεν τα βλέπω. Καλωσορίζω την κυρία Άννα, καλό μήνα και στον 541. Ο Βασίλης εδώ από Θεσσαλονίκη, καλή εκπομπή μας εύχεται, καλή λευτεριά στην Ελλάδα μας από την Θέρμη. Να σε καλά αγαπημένε μας. Ο Αρμπέν μου στέλνει εδώ τι είναι αυτά τα έγγραφα. Α, ναι, μας θυμίζει εδώ τις μετακινήσεις επί πανδημίας. Ναι, τι ζήσαμε, τι τρέλα. Έγγραφο το οποίο έπρεπε να συμπληρώσουμε ακόμη και για κηδεία. Ναι, τα είχαμε και αυτά. Για την τράπεζα, για το φαρμακείο, για το σούπερ μάρκετ. Ναι, δυστυχώς τα ζήσαμε. Αυτό θα είναι ένα άλλου είδους lockdown. Αρμπέν, αγαπημένε μας ακροατή, εδώ έμεσα σε μπλοκάρουν. Στο Δημοσθένη, τους χαιρετισμούς μας. Ευχαριστούμε πολύ πολύ για την ακρόαση. Στην Βασιλεία μας. Στην κυρία Ελένη που μας ακούει από Χαλκίδα. Να είστε καλά, καλωσορίζουμε και την κυρία Ρένα από τις Πέτσες της Πανέμορφες και τον κύριο Δημήτρη από την Κόρινθο. Να είστε καλά αγαπημένοι μου, να είστε καλά.

Η οικονομία, τα οικονομικά μας δυστυχώς πάνε χέρι-χέρι με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Έχουμε αυτήν την επιχείρηση Ελευθερία, όπως την ονόμασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο στόχος του Αμερικανού Προέδρου είναι να μπορούν με ασφάλεια να περνούν πλοία τρίτων χωρών από το στενό του Ορμούζ. Θα επιτεθούμε, απειλεί το Ιράν, οπότε αντιλαμβάνεστε, καμία αποκλιμάκωση.

Όσον αφορά τη τιμή του πετρελαίου Brent, δεν βλέπουμε τις προηγούμενες εβδομάδες ευτυχώς τα 126 άρια, αλλά είμαστε στα 110. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλά. Δηλαδή συνηθίσαμε τα 110 δολάρια το βαρέλι. Το θέμα είναι ότι αυτή η αύξηση της Πέμπτης φτάνει ήδη στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Η μεγάλη ανησυχία, αγαπημένη μου, είναι για τα αποθέματα πετρελαίου που εξαντλούνται, λένε, αν δεν έχουν ήδη εξαντληθεί. Η αναπαραγωγή, η παραγωγή δεν έχει επανέλθει, οπότε τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Καμπάνες, όχι καμπανάκια κινδύνου, κρούν οι αεροπορικές εταιρείες. Ήδη έβαλε λουκέτο η αμερικανική, η Spirit Airlines, low cost, χαμηλού κόστους. Είναι το πρώτο θύμα του κλάδου των αερομεταφορών που συνδέεται άμεσα με τις επιπτώσεις του πολέμου. Και εδώ στην Θεσσαλονίκη αναταραχή προκάλεσε το κακό μαντάτο ότι η Ryanair, μιλάμε για μια εταιρεία που συνδέει την πόλη μας στην Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς, με πολλούς εργαζόμενους. Έχουμε την είδηση ότι θα έχουμε πρόβλημα και μάλιστα σύντομα, δυστυχώς, γιατί οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αποχωρεί περίπου τον Οκτώβριο. Θα έχουμε, λέει, ανακοινώσεις, τη βάση αποχωρεί βάση από την Θεσσαλονίκη, θα έχουμε ανακοινώσεις μέσα στην εβδομάδα, πιθανότατα την Τετάρτη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, όχι μόνο για τους Θεσσαλονικείς αλλά για τους Βόρειο Ελλαδίτες. Χαμηλού κόστους επίσης.

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τραβά το αυτή των Ευρωπαίων. Αγνοείται, λέει, τις προειδοποιήσεις, δεν μπορείτε να διαχειριστείτε τις επιδοτήσεις για την ενέργεια. Στήριξη, λέει, χρειάζονται οι πιο ευάλωτοι. Δεν μπορείτε να επιλέγετε οριζόντια μέτρα, δεν μπορείτε να διωγγώνετε το δημοσιονομικό κόστος των χωρών και στην τελική να μην έχει υπάρξει αποτέλεσμα. Το θέμα είναι, αγαπημένοι μου, ότι με αυτά και με τα άλλα, με όλη αυτή την ακρίβεια, με ένα σπιράλ ακρίβειας θα έλεγα, με εκρηκτικές ανατιμήσεις, με καθυλωμένα όμως τα εισοδήματα, δεν ξέρω πραγματικά πού θα βγει. Είναι ήδη εξαντλημένοι οι καταναλωτές, η κοινωνία είναι στα κόκκινα, περιμένουμε, όπως είπα, νέες αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια, νέες αυξήσεις στα καύσιμα, αλλά και στα τρόφιμα μέσα στο καλοκαίρι. Όλες αυτές οι αυξήσεις δυσανάλογες με τα εισοδήματά μας. Νομίζω πως το κλίμα αβεβαιότητας, οικονομικής αβεβαιότητας, έχει διαχυθεί παντού. Ελισάβετ μου, να σε καλά. Έχει να πέσει, λέει, καζόλαβα και φακούς και στα κεριά. Ναι, πιο ρομαντικά, είναι και αυτό. Από επιλογή το κάναμε μέχρι τώρα. Τώρα θα είμαστε, από άποψη, τώρα θα είμαστε αναγκασμένοι. Δεν θα έχουμε άλλη επιλογή. Οι μεγαλύτεροι προδότες της χώρας, οι δημοσιογράφοι και οι εισαγγελείς, αυτοί κάνουν τη χειρότερη ζημιά πλέον. Ο Ελληνάρας έρχεται δεύτερος που δεν ψάχνεται, γράφει ο 022. Έχουμε μπλέξει, σχολιάζει ο Απόστολος. Γεια σου, Απόστολε, με την κυβέρνηση των Αρίστων, η οποία δεν λέει να φύγει με τίποτα. Η Νικολέτα από την Κόρινθο μας στέλνει μια υπέροχη εικόνα, αλλά συννεφιά έχουμε, έτσι. Δύο βαθμούς στο Καρπενήσι και χιόνι, πολύ κρύο. Εύχομαι τουλάχιστον να περάσατε καλά. Εντάξει, ήταν μια χειμερινή εκδρομή. Χιονισμένα εδώ τα βουνά. Μαγεία, ωστόσο, Άνοιξε, λέει, το παράθυρο να μπει δροσιά του Μάη. Το άνοιξα και μπήκε το ψοφόκριο του Δεκέμβρη. Είναι αλήθεια ότι πολλοί άναψαν καλοριφέρ, κλιματιστικά, καλά για τις σόμπες. Σε ημιωρινά χωριά δεν το συζητώ, μα είχαμε και χιονοπτώσεις. Καλώς το να κιασάργησε ο Πασχάλης εδώ. Να σε καλά, καλή εβδομάδα.

Ο κακός γαμός στο Πασόκ. Ο Καστανίδης παρετείται από το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Ιστερόβουλος, ανιστόρητος και προσβλητικός ο πρόεδρος, έτσι τον χαρακτηρίζει. Και όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά διαβολική σύμπτωση, λέει, ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του. Ο Χάρης Καστανίδης λοιπόν παρετείται από το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Μόνον καλό δεν θα χαρακτήριζε κανείς το κλίμα στο Πασόκ.

Η Vulcom είναι κοντά μας και σήμερα, θα σας βοηθήσει όσον αφορά με τα συμβόλαια και τις όποιες προσφορές από εταιρείες ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση το καλύτερο deal θα κάνετε αν συμβουλευτείτε τους ειδικούς, τους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom. Επικοινωνήστε μαζί τους στο 2310 208 808, γιατί πραγματικά παρακολουθούν καθημερινά τις αλλαγές. Οτιδήποτε συμβαίνουν, θα σας προτείνουν το οικονομικότερο συμβόλαιο ρεύματος και αερίου μέσα σε αυτό το ασταθές περιβάλλον. Είναι δωρεάν όλες οι υπηρεσίες της Vulcom. Δεν θα πληρώσετε κάτι παρά μόνο την αξία του συμβολαίου που θα επιλέξετε. Οπότε, για να ενημερωθείτε ποιο συμβόλαιο ρεύματος και αερίου σας ταιριάζει, σας συμφέρει, καλέστε στο 2310 208 808.

αναταραχή σύμφωνα με το CNN στην Ρωσία, σε κατάσταση συναγερμού για τον Πούτιν το Κρεμλίνο, μετά τις δολοφονίες, όπως αναφέρει, υψηλόβαθμων στρατιωτικών αξιωματούχων. Υπάρχουν φόβοι για πραξικόπημα. Αναφέρει ότι μάγειρες, σωματοφύλακες, φωτογράφοι που εργάζονται με τον Πούτιν απαγορεύεται να χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι επισκέπτες στο Κρεμλίνο ελέγχονται και μία και δύο και τρεις φορές, όσοι είναι πολύ κοντά στον Ρώσο Πρόεδρο, γιατί υπάρχουν φόβοι για ενδεχόμενη δολοφονία και πραξικόπημα σε βάρος του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ναι, δεν ξέρω. Οι συνταξιούχοι του πρώην ΟΑΕ από σήμερα μπορούν να κάνουν αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό. Το πώς κυλάει η διαδικασία, εσείς θα μας το πείτε με μηνυματάκια στο 6907-483-484. Χθες πάντως ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος των χαμένων αιτήσεων. Ο κύκλος για τις αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού ταλαιπωρήθηκε απίστευτα ο κόσμος. Θα μας τα πει στη συνέχεια ο κύριος Λεχουρίτης τι ακριβώς έγινε, ποιοι πρόλαβαν να υποβάλουν αιτήσεις, ποιοι είχαν την υπομονή μάλλον, γιατί από την πρώτη μέρα εφαρμογής η πλατφόρμα κράσαρε και δεν προχωρούσε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μείνετε κοντά μας.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, αγαπημένοι μου, εδώ στον Focus FM. Είστε συντονισμένοι στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, ο Χάρης Καστανίδης παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ με πειρά κατά Ανδρουλάκη. Και ο Γιώργος Δαμιανίδης με ενημερώνει πως ήδη είναι στην άλλη ακρή της τηλεφωνικής μας γραμμής ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, ο κύριος Λεχουρίτης, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλό μήνα, κύριε Λεχουρίτη.
1: Καλό μήνα, κυρία Αποτίτση.
0: Εύχομαι να είστε καλά.
1: Και εσείς, και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα
1: και δύναμη,
0: επίσης.
1: Κουράγιο να έχουμε.
0: Γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά.
1: Με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Γιατί και με αυτά που έχουμε μπλέξει, δεν βλέπω να έχουμε καλή προοπτική. Να μου πείτε γιατί τα λέτε αυτά. Διότι ο πληθωρισμός πήγε στο 4,6 αυτόν τον μήνα Απρίλιο. Mm-hmm. Άρα τι περιμένουμε. Περιμένουμε μείωση τιμών όταν η Ευρωζώνη έχει μέσον όρο 3 και εμείς 4,6. Είχα προβλέψει ότι ο πληθωρισμός τον μήνα Απρίλιο θα είναι το 4,5. Πήγε στο 4,6. Και το είχα προβλέψει την εποχή του Πάσχα, στις γιορτές του Πάσχα. Μετά μας λένε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα, ότι φροντίζει να πέσουν οι τιμές των προϊόντων, αλλά ο καταναλωτής κάθε μέρα διαβαίνει το γολγοθά της ακρίβειας, διαβαίνει το γολγοθά της ενέργειας.
0: Δυστυχώς κάθε μήνας είναι δυσκολότερος, κύριε Λεχουρίτη, από τον
1: κάθε
0: προηγούμενο.
1: Κάθε μήνα χειροτερεύει η κατάσταση και κάθε φορά μας λένε ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να ελέγχει την αγορά, να συγκρατήσει τις τιμές, να δώσει επιδόματα, να χτυπήσει την εσχροκέρδεια των τραπεζών. Και πάει το δούλεμα σύννεφο. Και γιατί πάει το δούλεμα σύννεφο? Το να βγαίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και να λέει ότι περιορίζουμε τα κέρδη, λέει, των τραπεζών από αθέμητες πρακτικές, τα καταναλωτικά δάνεια. Ποια τράπεζα θα σου δώσει 100.000 καταναλωτικό δάνειο χωρίς εγγύησεις και προϋποθέσεις και θα εφαρμόζεται από εδώ και πέρα? Τα προηγούμενα γιατί, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν εφαρμόζονται? Δηλαδή στα προηγούμενα, με κέρδη να παίρνεις ένα δάνειο κατανοητικό 10.000 ευρώ, να μην μπορείς να το αποπληρώσεις, να φτάνει 100.000 ευρώ και να λες όλα καλώς γεννωμένα.
0: Ναι, ναι. Και έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια για να προχωρήσουν σε ένα θετικό μέτρο, κύριε Λεχουρίτη.
1: Μα ξέρετε, το χειρότερο απ' όλα είναι ότι μας κοροϊδεύουν λέγοντάς μας ότι το έκανε η ίδια η κυβέρνηση, βλέποντας την επιθετική πολιτική των τραπεζών, πως το έκανε η κυβέρνηση. Ενώ η πραγματική εικόνα είναι πως από το 2023 θα έπρεπε να εφαρμόσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί μείωσης των επιτοκίων και δεν εφαρμόστηκε. Και έρχονται τώρα να μας πούνε...
0: Δηλαδή πρέπει να απειλείται με πρόστιμα η χώρα μας για να προχωρήσουν σε μέτρα που θα προστατεύσουν τους καταναλωτές, την Ελλάδα μας.
1: Και να επιμένει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θοδωρικάκος, κατά τα άλλα λαγίστατος, όταν είναι να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των οικονομικά ισχυρών, αλλά όχι όμως των πολιτών καταναλωτών. Και να μας λέει πως ναι, φροντίζει για την σωστή λειτουργία της αγοράς, να μην υπάρχουν η εσχροκέρδεια και η κερδοσκοπία, αλλά δεν μας λέει τον τρόπο πως το φροντίζει, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, να υιοθετεί πως είναι κυβερνητική επιλογή το θέμα των τραπεζών, άλλη μια κοροϊδία, και να βγαίνουν άλλοι συνάδελφοί σας και να λένε ότι όχι, δεν είναι ευρωπαϊκή, δεν είναι ελληνική οδηγία, είναι ευρωπαϊκή οδηγία, ναι, που είστε υποχρεωμένοι να την εφαρμόσετε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και βέβαια και στο παρελθόν υποτίθεται ότι έχουμε πάρει μέτρα υπέρ των δανειοληπτών, κατά των παράνομων πρακτικών, αναφέρομαι στα φανς που αρπάζουν την περιουσία του Έλληνα. Δηλαδή προς αυτή την κατεύθυνση άλλαξε κάτι?
1: Όχι βέβαια, και γι' αυτό, με αφορμή αυτό που λέτε, εμείς την Κυριακή στις 10 Μαΐου θα πραγματοποιήσουν μια ημερίδα στην Πάτρα.
0: Στην Πάτρα, σωστά. Στις, ναι, ναι.
1: 11 η ώρα το πρωί στο ξενοδοχείο Δελφίνη Ιερών Πολυτεχνείου 102 στην Πάτρα, με θέμα fan services, ιδιωτικό και δημόσιο χρέος. Εκεί θα ακουστούν, κυρία Ποτήτση, πάρα πολλές αλήθειες, το πώς λειτουργούν οι τράπεζες, πώς λειτουργούν τα fan services, αλλά και οι ριόκο εταιρείες.
0: Το θέμα είναι
1: οι εταιρείες που έχουν δημιουργήσει τα κοράκια για να παίρνουν τις περιουσίες του κόσμου αφού παίρνουν μέρος στους όποιους πληστηριασμούς που κάνουν οι services και τα fans.
0: Μα η ακρίβεια και οι πληστηριασμοί, αυτή η αρπαγή των σπιτιών του Έλληνα, κύριε Λεχουρίτη, είναι νομίζω το σημαντικό θέμα που αφορά αυτή τη στιγμή τους Έλληνες πολίτες. Είναι ένα διέξοδο.
1: Δυστυχώς η αρπαγή έχει να κάνει με παράνομες πρακτικές. Να ήταν νόμιμες οι πρακτικές, θα έλεγες ναι, εντάξει, okay, πήρα ένα δάνειο, δεν κατάφερα να το αποπληρώσω, έβαλα την εγγύηση, το σπίτι μου, την επιχείρησή μου και από τη στιγμή που αδυνατώ θα πρέπει να πληστηριαστεί η περιουσία. Μα δεν συμβαίνει αυτό. Μα δεν γίνονται αυτά εδώ, γίνονται ευτράπελα, γίνονται πληστηριασμοί με τη μία κίνηση, παραδείγματος χάρη, 100.000 ευρώ, να έρχεται ο ιδιοκτήτης να χτυπάει το ακίνητο στα 130.000 ευρώ, να μην το αποδέχεται η όλη διαδικασία.
0: Ακριβώς.
1: Και να το παίρνει ριόκο εταιρεία στα 70.000 ευρώ. Αν αυτό δεν λέγεται κομπίνα, αν αυτό δεν λέγεται αλητία, αν αυτό δεν λέγεται, πώς να το πω, πώς αλλιώς να το εκφραστώ, καταλαβαίνετε το τι ακριβώς γίνεται και τι συμβαίνει.
0: Δεν μπαίνει ένα στόπ, ένα μπλόκο σε αυτή την ασυδοσία των φανς που έναντι πινακίου φακής έχουν αγοράσει πόσες δεκάδες χιλιάδες δάνεια, κύριε Λεχουρίτη.
1: Γι' αυτό συζητάμε, κυρία Βοτήτση, γιατί κάποτε πρέπει να σταματήσει. Η ημερίδα αυτή, να μην ξεχνάμε ότι θα είναι ομιλητές ο Ευρωβουλευτής κύριος Νίκος Φαραντούρης, η Ευρωβουλευτής Μαρία Ζαχαρία, ο δικηγόρος Γιώργος Ηλιόπουλος και ο οικονομολόγος Ανδρέας Παπάς. Και παράλληλα έχουν κληθεί να συμμετέχουν όλοι οι Ευρωβουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, καθώς και οι Έλληνες Ευρωβουλευτές. Παράλληλα, εμείς συζητάμε με τον εκπρόσωπο της ελληνικής λύσης, τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βιλιάρδο, για τα ζητήματα αυτά που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών. Θα είναι καλεσμένος σε μια ραδιοφωνική εκπομπή την Πέμπτη για να πει και αυτός την άποψή του γύρω από τα κοράκια του και πώς παίρνουν και αρπάζουν την περιουσία των Ελλήνων συμπολιτών μας.
0: Και μην ξεχνάμε και ο κύριος Βελόπουλος προσωπικά είχε βγει και είπε ονόματα και ήταν και πραγματικά συγχαρητήρια, γιατί θέλει πολύ θάρρος και είναι και ένα κομμάτι λίγο δύσκολο, δεν το πλησιάζεις εύκολα αυτό.
1: Η αλήθεια θέλει θάρρος.
0: Θέλει.
1: Τα κάτω ψέματα. Εάν δεν έχεις το θάρρος, μην ασχολείσαι. Εγώ τα έχω βάλει με τα καρτέλ, τα έχω βάλει με τα δηληστήρια, τα έχω βάλει με την ίδια την κυβέρνηση. Προσπαθούν να με αποκλείσουν, στέλνοντας μηνύματα, λέγοντας μην τον καλείτε σε εκπομπές.
0: Και συγχαρητήρια για τη στάση σας, κύριε Λεχουρίτη. Ξέρετε, αυτό δεν περνάει απαρατήρητο, γιατί δεν είναι πολλοί που έχουν αυτή τη στάση. Θέλει και δύναμη ψυχής, θέλει πολλά. Θέλει κότσια, θέλει, όπως όντως, κοινός.
1: Όντως θέλει πολλά, αρκεί να έχεις αρχές και κανόνες. Από εκεί και πέρα, το να έχεις μια σταθερή άποψη και στάση, όπως έχει και ο κύριος Βελόπουλος, είναι πάρα πολύ θετικό και εμείς ανοίγουμε τη βεντάλια να κληθούν όλοι οι ευρωβουλευτές και άνθρωποι από την Ελληνική Βουλή, βουλευτές, αλλά ξέρετε,
0: μακάρι να δίναν το παρόν.
1: Όταν μέσα στα κοράκια αυτά των πληστηριασμών υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα είπατε τι τη μαγική.
1: Να βρείτε τώρα, δεν ήταν ο Πάτσης, δεν ήταν μέρος του συστήματος των κορακιών Δεν ήταν ο άλλος, πώς λεγόταν, δεν θυμάμαι από κάπου αρχίζει τον μάτι.
0: Άρα να είχαμε να λέγαμε, κύριε Λεχουρίτη. Άρα η δουλειά μόνο.
1: Και πόσοι άλλοι είναι που δεν φαίνονται, κυρία Μποτίτη.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Άρα όταν το ίδιο το πολιτικό σύστημα είναι σάπιο, αντιλαμβάνεστε κι εσείς από πού θα σωθεί ο κόσμος.
0: Είναι αυτές οι λίγες οι μεμονωμένες φωνές που έχουν απομείνει και οι ελπίδες των Ελλήνων να τον συνάδουν.
1: Αλλά δεν αρκούν, δεν επαρκούν. Εδώ δεχόμαστε καθημερινό πόλεμο μέσα από τη διαπλοκή και τη διαφθορά των ΜΜΕ, γιατί μόνο δημοσιογραφία δεν επικρατεί σήμερα, κακά τα ψέματα. Λίγοι είναι οι ελεύθεροι φωνή στη δημοσιογραφία. Αλλά το έχω πει και θα το λέω συνέχεια. Η δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα. Θα μου πείτε, μα είναι και επάγγελμα. Και ο γιατρός είναι λειτουργήμα, αλλά είναι και επάγγελμα επιβίωσης.
0: Mm-hmm.
1: Όμως από την άλλη πλευρά, δεν μπορείς να μην υπερασπίζεσαι αυτό το οποίο πρεσβεύεις, δηλαδή την ελευθερία του λόγου.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Άκουγα νωρίτερα, φύγαν λέει την Πρωτομαγιά. Μια χαρά, δεν έχουμε προβλήματα. Το τριήμερο άδειασαν οι πόλεις, γέμισαν οι οδηγοί τα ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου. Για ποια κρίση μας μιλάτε? Αλήθεια τώρα.
1: Μάλιστα, να το εξηγήσω για μια άλλη πολλωστή φορά.
0: Πολλές φορές το έχουμε εξηγήσει, αλλά...
1: Είμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες, 10-500 πως είμαστε. Βγήκανε 1 εκατομμύριο έξω να πάνε αριστερά και δεξιά το τριήμερο του Παγιάς.
0: 1,5, ναι, 1,5, 2. Να πούμε πήγε σε μεγαλύτερο αριθμό.
1: Δηλαδή εσείς το πάτε στο 20%
0: ναι, βγήκαν. Ναι. Να το πάμε εκεί, ναι. Να το πάμε
1: ωραία.
0: Εκεί.
1: Να πούμε λοιπόν ότι βγήκανε 20% έξω.
0: Πόσα εκατομμύρια δηλαδή, μείναν μέσα?
1: Βγήκανε 2 εκατομμύρια και μείναν μέσα 8 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε ευημερία.
0: Ακριβώς. Μα και αυτοί, κύριε Λεχουρίτη, που ενδεχομένως δυσκολεύονται, ίσως να μην μπορούν να διαχειριστούν άλλο την καθημερινότητά τους.
1: Τα
0: να
1: ίδια, είχαν ανάγκη. Τα ίδια μου λέγανε, κυρία Ποτίτση, ναι. Τα ίδια λέγανε και το χειμώνα, ότι είναι γεμάτα τα χιονοδρομικά κέντρα.
0: Ναι, ναι.
1: Μαύρε αθεόφοβοι. Είναι 10 χιονοδρομικά κέντρα στην Ελλάδα. Θέλετε 15. Από 10.000 που πάει στο κάθε χιονοδρομικό κέντρο είναι 150.000.
0: Άρα γιατί...
1: Δεν έχουν δωμάτια για να καλύψουν τους 150.000. Ναι. Οι τουριστικοί προορισμοί, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πάνε στα Καλάβρητα 10 με 15.000 τέλος πάντων πολίτες.
0: Mm-hmm.
1: Για να τους καλύψει τα δωμάτια που έχει, τα κρεβάτια που έχει, ζήτημα να φτάνουν τα 500. Οι υπόλοιποι τι θα κοιμηθούν στο χιονοδρομικό κέντρο?
0: Ακριβώς.
1: Τι μας λένε δηλαδή, ότι υπάρχει ευημερία? Δέστε να δείτε πώς έχουν αυξηθεί τα κοινωνικά συσίτια, τα συσίτια της εκκλησίας, τα συσίτια των δήμων.
0: Πώς είναι απλήρωτοι λογαριασμοί.
1: Και να μου πείτε αν υπάρχει οικονομική ευημάρεια.
0: Μα το θέμα είναι ότι και αυτοί που ενδεχομένως δεν αντέχαν γυρίσαν στην πραγματικότητα και το ξέραν από σήμερα. Δηλαδή θα περικόψουν από κάπου αλλού για να κάνουν απόσβεση των εξόδων του τριημέρου.
1: Ωραία.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Βγήκανε ένα Πάσχα, βγήκανε μια Πρωτομαγιά, βγήκανε του Αγίου Πνεύματος, θα βγούνε της Παναγίας, θα βγούνε 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, με λίγα λόγια, θα βγούνε 20 μέρες το χρόνο στις 365.
0: Γιορτές και αργίες, κύριε Λεχουρίτη, αυτό μας λέτε.
1: Ακριβώς, γιορτές και αργίες. Ναι. Στις 365 θα βγούνε στις 20 μέρες, 345. Θέλετε 300 μέρες να βγούνε 45.
0: Ναι.
1: Άρα,
0: είναι πολλές.
1: Το συμπέρασμα βγαίνει ότι βγήκανε 50 μέρες και μένουν μέσα κλεισμένοι.
0: Ακριβώς.
1: Και τα κέντρα λειτουργούν μόνο Παρασκευή και Σάββατο, Κυριακή, δέστε. Το κέντρο διασκέδασης.
0: Τα είπατε όλα, κύριε Λεχουρίτη.
1: Γιατί όταν λειτουργούσαν 7 μέρες την εβδομάδα, τώρα λειτουργούν 2. Πώς λοιπόν υπάρχει ανάπτυξη και ευημερία? Από εκεί βγάζεις το συμπέρασμα.
0: Κύριε Λεχουρίτη.
1: Από τον τουρισμό να το βγάλω, δεν το θέλεις. Από τα κέντρα να το βγάλω, δεν το θέλεις. Από τα εστιατόρια να το βγάλω, δεν το θέλεις. Από πού θέλεις να το βγάλω?
0: Να. Και έρχονται, κύριε Λεχουρίτη, και αυτά τα κοινωνικού τουρισμού, οι αιτήσεις, και έχει την ελπίδα ο Έλληνας πολίτης, ο εργαζόμενος, που με δυσκολία σκέφτεται αν θα μπορεί έστω 2-3 μέρες το καλοκαίρι να πάρει την οικογένειά του, και υφίστανται τέτοια ταλαιπωρία και τελικά πώς είναι αυτοί που καταφέραν να κάνουν αιτήσεις, πώς θα πάρουν αυτά τα δελτία κοινωνικού
1: τουρισμού. Όχι μόνο αυτό, όχι μόνο ότι δεν πήραν πάρα πολύ το fuel pass τα 40 ή τα 50 ευρώ για δύο μήνες. Βγαίνει η κυρία Ζάγκα, η εκπρόσωπος των πρατηριούχων Αττικής, ενώ πριν έλεγε πως πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, πρέπει να μειωθούν οι τιμές των διγκιστηρίων, σήμερα βγήκε με μεγάλη την πανοκρουσία και έλεγε ευτυχώς που έδωσε η κυβέρνηση
0: τα μέτρα Μητσοτάκη, την άκουσα
1: ευτυχώς που έδωσε η κυβέρνηση λέει τα 20 λεπτά ενώ πριν κάποιο χρονικό διάστημα ήταν αντίθετη με αυτό το μέτρο και το fuel pass και την
0: επιδότηση στην αθλία. Την ίδια σκέψη κάναμε, κύριε Λεχουρίτη.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, από τη μία μου λες και επειδή τώρα σου βάλαν πάγο ή δεν ξέρω τι εξυπηρετείς, άλλαξες το τροπάριο και θέλεις να πείσεις στην κοινωνία ότι είναι σωστή η άποψη, κυρία Ζάγκα μου.
0: Ναι, το ακούσαμε.
1: Άρα,
0: το ακούσαμε
1: καταλαβαίνετε ότι όλα είναι καθοδηγούμενα, υποκινούμενα, εξυπηρετώντας συμφέροντα, εκτός από τον υποφαινόμενο, ο οποίος έχει μάθει στη ζωή του να λέει την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, όσο πικρή και αν είναι. Αν είναι να επικροτήσουμε την κυβέρνηση, και βέβαια θα το κάνουμε, αλλά αν είναι να την στοχοποιήσουμε, δεν έχουμε κανένα φόβο και πάθος, όπως παραδείγματος χάρη με τη νέα υποτίθεται ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, που είναι απλά μια κοροϊδία και ένας εμπεσμός. Και να βγαίνει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, όχι ο εκπρόσωπος, ο συνδικαλιστής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Καρκαβάς, και να μας λέει για τη σαλμονέλα στα κοτόπουλα, πώς εισήχθησαν στην Ελλάδα, πώς η Μερκοσούρ θα φέρει καταστροφή στον αγροτικό πρωτογενή τομέα και λόγω ελλείψεων, λέει, προσωπικού και υπαλλήλων που δεν έχει το Υπουργείο. Δηλαδή, εισάγονται αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα. Πάντα φάμε και μετά θα ανακαλύψουν ότι είχαν σαλμονέλα, ότι είχαν δηλητήρια, ότι εκείνο, ότι το άλλο.
0: Αφού τα χρυσοπληρώσουμε. Αφού τα χρυσοπληρώσουμε προηγουμένως.
1: Και αφού τα έχουμε φάει, δεν είναι μόνο τα έχουμε χρυσοπληρώσει. Θα τα έχουμε καταναλώσει, αυτό είναι το χειρότερο. Μα δεν μπορούν, αδυνατούν, δεν θέλουν. Όχι, μάλλον το δεν μπορούν δεν ισχύει. Δεν θέλουν να ελέγξουν. Και αν ελέγχουν και κάποια που πιάνουν τυχαία, είναι μετά από καταγγελίες. Οι ίδιοι δεν έχουν επιλογή να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα. Γιατί εξυπηρετούν συμφέροντα. Ποιος έφερε την πανόλη στην Ελλάδα? Ποιος έφερε την ευλογιά?
2: Άγω, κοιτάς ένα το βιβλιοπωλείο και μετά από...
0: Το θέμα είναι πόσο θα αντέξουμε, πόσο θα αντέξει η οικονομία.
1: Δυστυχώς, πού να σταματήσεις,
0: έτσι, πού
1: να αρχίσεις και πού να σταματήσεις. Είναι τόσα πολλά τα κακώς κείμενα που όταν τα λες σε λένε ρομαντικό, σε λένε στοχαστή, σε λένε τέλος πάντων, για να, μέχρι και γραφικό μπορεί να σε πούνε, γιατί λες την αλήθεια.
0: Το θέμα είναι ότι πρέπει, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να εξοπλιστούμε με δύναμη, γιατί έχουμε δύσκολα μπροστά μας.
1: Δυστυχώς.
0: Αυτή είναι
1: δυστυχώς
0: η αλήθεια.
1: Αυτό ισχύει που λέτε. Πρέπει να εξοπλιστεί ο κόσμος με δύναμη και κουράγιο, γιατί δεν αντέχεται άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν προχωράει άλλο δηλαδή. Είμαστε τόσο πολύ δύσκολοι που εάν δεν αλλάξουμε νοοτροπία και αντίληψη, κάθε μέρα που περνάει θα χειροτερεύει.
0: Ήταν ήδη τεντωμένο το σκηνή, σπάει τώρα και από εκεί πέρα ακροβατούμε, κύριε Λεχουρίτη. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε
1: καλά.
0: Καλό μήνα σας εύχομαι.
1: Καλή συνέχεια και πάλι. Να είστε καλά.
3: Focus 103,6.

Αυτό σημαίνει ότι πάμε για κλείσιμο, για προπόνηση. Μάλιστα. Βάδισμα και με δυσκολία. Άστε, ευχαριστώ πάντως. Ο Σπύρος, ναι, εντάξει, δεν έχουμε δει και κάτι ιδιαίτερο. 022. Σήμερα ήλιο, αλλά με αεράκι από την Κόρινθο. Καλή εβδομάδα. Με υγεία και στον 087. Να είστε καλά, αγαπημένοι μου. Καλό μήνα να έχουμε αισιοδοξία και δύναμη, όπως ακούσατε, για τα δύσκολα που είναι μπροστά μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Από τη Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, ευχές καλό μεσημεράκι. Έχει έρθει ήδη, βρίσκεται εδώ στο στούντιο απέναντι μου ο Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα και σήμερα. Τα φιλιά, την αγάπη μας, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
5: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Φίξ κουτί 8x330ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Πηγαίνεις στο γιατρό, κάνεις κάποιες εξετάσεις και σου λέει έχεις καρκίνο. Φοβερό. Έχεις μια πιθανότητα να πεθάνεις τόσο στα 5 χρόνια, δεν ξέρω, στα 2 χρόνια. Εξίσου μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα πλέον να χρεοκοπήσεις πολύ πιο γρήγορα. Και αν χρεοκοπήσεις μετά όλη σου η ζωή θα καταστραφεί και η δικιά σου και της οικογένειάς σου και των παιδιών σου, θα πεθάνετε όλοι. Από ποιους? Από τους γιατρούς, από το σύστημα υγείας, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, από τις μεγάλες τεχνολογικές υποδομές που υποστηρίζουν το σύστημα υγείας μας έχει δώσει αυτή την πρόοδο που θα σε χρεοκοπήσει. Θα σε σκοτώσει πολλαπλώς πριν πεθάνεις.
0: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικόρα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Καλό μήνα να έχουμε. Με χιόνια μπήκε ο μήνας, αλλά δεν πειράζει. Κάτι είναι κι αυτό, χιονομαγιά. Ψήνει ο Έλληνας και με χιόνια, δεν έχει ανάγκη. Όπως από ό,τι φαίνεται και οι χολύπτες δεν μπορούν να μην πατήσουν κουμπάκια και να μην πειράξουν αυτά που ρυθμίζουμε καθημερινά εδώ πέρα. Δεν γίνεται. Δηλαδή μπαίνει ένας ηχολήπτης εδώ πέρα μέσα στην κονσόλα, γιατί περνάνε πολλοί ηχολήπτες πάνω από αυτή την κονσόλα. Και τι κάνει αυτός ο ηχολήπτης που περνάει από αυτή την κονσόλα? Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να τα πειράξει όλα. Ενώ δεν μιλάει στο μικρόφωνο. Να τα πειράξει όλα, να τα αλλάξει όλα για να έρθει ο Γρηγόρης και να τα βρει όλα αλλαγμένα. Και να πρέπει να τα ξαναρυθμίσει όλα. Και αυτό είναι μια συνήθεια μαζί με το ψήσιμο. Είναι αυτό που λέει το τραγούδι, ώρες, ώρες με πιάνει μια τρέλα. Δεν ξέρω που θα ξεσπάσω. Σήμερα επέλεξα 3 ώρες να μην έχω καλεσμένο. Να μιλάω μόνος μου εδώ πέρα. 3 ώρες. Θα κάνουμε ανάλυση για τα σκάνδαλα. Θα κάνουμε ανάλυση για τις υποκλοπές. Θα κάνουμε ανάλυση για το τι ακριβώς έχει συμβεί με το Φαραντούρι. Φαραντούρι! Κάθε μέρα τρως αγκούρι και το Σάββατο το παίζεις μούρι, λέει ο λαός. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Έχεις αλλάξει όλα τα κόμματα και έχεις κατέβει και υποψήφιος σε πόσα κόμματα. Δικαιώθηκε ο Γρηγόρης όταν έλεγε ότι παιδιά έρχεται η μεταγραφή του στο Πασόκ. Σας είχα πει πως το είχα ανακαλύψει και αποκαλύψει φυσικά. Γιατί έκατσα ένα μεσημέρι να φάω, άνοιξα την τηλεόραση και με το που ανοίγω είναι και Καντέμης. Είναι και Καντέμης ο Φαραντούρης. Και με το που ανοίγω την τηλεόραση έχει δελτίο ειδήσεων. Και κάθε φορά όταν κάθομαι να φάω το απόγευμα, γιατί όλη μέρα δεν τρώω, όταν σχολάω και πάω το απόγευμα σπίτι, κάθομαι να φάω άνθρωπος. Την ώρα που τρώω, πατάω να ανοίξει η τηλεόραση να βλέπω και κάτι την ώρα που τρώω, να απασχολεί το μυαλό μου. Να ενημερώνομαι, γιατί μετά πρέπει να διαβάσω κιόλας. Οπότε μου πετάει κατευθείαν τη στιγμή που έχει ένα συνέδριο του Πασόκ παλαιότερα και πρώτη μούρη στο καβούρι, στην πρώτη θέση κάτω το Φαραντούρης. Και περνάει ο Ανδρουλάκης τότε και δίνει χέρια σε όλους και χαίρεται ο Φαραντούρης πάνω που δεν κατουρίθηκε πάνω του. Κουνούσε την ουρά σαν το σκύλο. Πέρα δόθε η ουρά. Και τσουπ, πετάει το χεράκι, του δίνουν χέρια με τον Ανδρουλάκη. Αυτό έγινε πριν 6-7 μήνες. Όσοι μ' ακούτε τακτικά, το είχατε ακούσει. Μπορεί και λιγότερο, μπορεί και λιγότερο. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να είναι και λιγότεροι μήνες. Και είχαμε πει τότε ότι παιδιά, ο Φαραντούρης θα πάει στο Πασόκ. Δεν χρειάζεται, έφαγε το άκυρο από την Καριστιανού. Έφαγε το άκυρο από εδώ, έφαγε το άκυρο από εκεί. Δεν τον βγάλαν πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ένας δεν τον θέλει, ο άλλος δεν τον θέλει. Θα πάει στο Πασόκ. Το είδα στην τηλεόραση, στο δελτίο ειδήσεων. Δεν είναι τυχαίο τώρα που πήγε στο συνέδριο του Πασόκ τότε. Και τώρα ανακοινώνεται αυτό που ανακοινώνεται, το ότι θα πάει στο Πασόκ. Έχουμε να πούμε λοιπόν πολλά για πολλούς. Σίγουρα τα μασάνε χοντρά οι περισσότεροι. Και όταν λέω ότι τα μασάνε χοντρά, εννοώ το ότι τα λεφτά είναι πολλά και τα στόματα άλλα τόσα. Και ενώ κάποιος Ελληνάκος εκεί πέρα έξω δουλεύει καθημερινά για το μεροκάματο, κάποιοι άλλοι δεν δουλεύουνε, κάνουνε ζωάρα και τρώνε και χρήμα. Κάτι πολιτικοί, κάτι κολοτούμπες, κάτι περίεργοι, κάτι δημοσιογράφοι. Είναι πολλά τα στόματα, είναι πολλά τα στόματα. Σας το λέω να το ξέρετε, είναι πολλά τα στόματα. Και μιας και είπα για συνέδριο, ο Άδωνης Γεωργιάδης βγήκε και είπε ότι πρέπει να προσέχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σαν τα μάτια μας. Γιατί το λέει αυτό το πράγμα ο Άδωνης Γεωργιάδης, πιστεύετε? Γιατί αγαπάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Μα έχει κάνει αγκαλίτσα σε κάθε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, αν αύριο αλλάξει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θα πάει να τον αγκαλιάσει τον καινούριο πρόεδρο και θα ξεχάσει τον παλιό. Είναι σαν κάτι γυναίκες που αφήνουν τον έναν άντρα μετά τον άλλον.
αρκεί να είναι ο επόμενος άντρας σε καλύτερη οικονομική κατάσταση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχει αγκαλιάσει τον Καραμαλή. Γιατί έχει αγκαλιάσει τον Σαμαρά. Έχει αγκαλιάσει τον Μητσοτάκη. Έχει αγκαλιάσει τον Καρατζαφέρη. Έχει αγκαλιάσει και ποιον δεν έχει αγκαλιάσει. Αύριο σας λέω εγώ τυχαία τώρα να είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Δένδιας, ο Πιερακάκης ή ποιος προορίζεται να είναι ο επόμενος. Ο πιο φανατικός υποστηρικτής του θα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και αυτό σου λέει. Να το προσέχουμε σαν τα μάτια μας, μην γίνει καμιά στραβή και πάει καμιά φυλακή κανένας. Ή δεν είναι πλέον πρόεδρος κανένας. Θα μας πάρει και εμάς η μπάλα, δεν τα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Για τον εαυτό του φοβάται ο Υπουργός Υγείας. Σου λέει θα χάσω την καρέκλα μου. Σου λέει θα έχουμε πρόβλημα. Προσπαθώ να σας τα εξηγήσω αυτά τα πράγματα έτσι με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να αρχίσετε να μπαίνετε λίγο σε ένα mood συγκεκριμένο και να πιάνετε λίγο τον τόνο και τις νότες της πολιτικής χοροδίας. Φυσικά και τα λάθη. Και είναι πολλά τα λάθη. Μου την πέσανε πάλι κάποιοι και μου λέγανε μου στέλναν μηνύματα, με παίρνουν τηλέφωνα. Με αποκρύψεις, με τέτοια. Α, και τι είπες για τον καιρό και για τα μηχανήματα και για τα κέντρα και είσαι συνωμοσιολόγος και κάτι τέτοιες τρέλες. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Θα πάτε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εδώ στη Θεσσαλονίκη θα πάτε στα αμπέλια του Μπουτάρι. Να σε εξηγήσω κάτι για τον καιρό. Γιατί είπα ότι σπέρνουν νεφέλες και ότι με το χάρπ μπορούν και διαχειρίζονται τα καιρικά φαινόμενα. Ναι, το έχω δηλώσει αυτό και το υποστηρίζω. Μπορεί όλοι να σκούζετε και να λέτε ότι είμαι συνωμοσιολόγος, αλλά εγώ θα συνεχίσω να υποστηρίζω το ότι διαχειρίζονται τα καιρικά φαινόμενα με συγκεκριμένα μηχανήματα. Σπέρνουν νεφέλες, προκαλούν βροχές, προκαλούν λειψιδρίες και κάνουν έτσι έναν δικό τους πόλεμο, ασκούνε πίεση σε συγκεκριμένα κράτη και σε συγκεκριμένες χώρες. Το λέω, το υποστηρίζω και δεν με νοιάζει, δεν πάει να τσιρίζετε. Και το λέω γιατί, αν πάτε στα αμπέλια του Μπουτάρι, φέρνω σε παράδειγμα και σε άλλα αμπέλια υπάρχει αυτό. Το Μπουτάρι είναι στην Άουσα, είναι πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη και έχω πάει προς τα εκεί πέρα. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα τροποποίησης καιρού από το 1981. Επηρεάζουν το κλίμα και με μικρά αεροπλανάκια τα οποία πετάνε από πάνω και καταστρέφουν συννεφάκια για να μπορούν να παράγουν αυτά που πρέπει να παράγουν. Και με κάτι κανονάκια προς την Καβάλα που στέλνουν συγκεκριμένα χημικά στοιχεία στον ουρανό για να διαλύσουν τα σύννεφα. Και όλα αυτά φυσικά για την παραγωγή. Αλλά ποιος μου λέει εμένα ότι αυτά τα μηχανήματα δεν τα έχουν εξελίξει κάποιοι για να τα χρησιμοποιήσουν και με άλλο τρόπο? Γιατί κάτι τέτοιο αποκαλύπτεται. Βάλτε λίγο το μυαλό σας να σκεφτεί. Μην είστε τόσο αθώα πλάσματα. Δεν λειτουργούν όλοι όπως εσείς. Δεν λειτουργούν όλοι, ας πούμε, με καλές προθέσεις και δεν λένε ό,τι λένε όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω για συγκεκριμένο λόγο μόνο. Για να μπορέσουν να βοηθήσουν, π.χ. Το λένε γιατί έχουν συμφέροντα. Δεν θα σου πει ο άλλος ότι δεν υπάρχουν τέτοια μηχανήματα. Γιατί θέλει να σε βοηθήσει. Στο λέει για να προστατέψει τον εαυτό του από αυτά που κάνει. Πού να αρχίσω να αναλύω τώρα πώς δημιουργήθηκε η ΝΑΣΑ? Πού να αρχίσω να αναλύω τι σχέσεις είχαν με τους Ναζί? Και πού να σας εξηγήσω όλη αυτή την ιστορία? Πρέπει να κάτσετε να διαβάσετε. Το να διαβάζει κάποιος είναι ευλογία. Ειδικά ιστορία. Δεν ξέρω τώρα, σε μερικούς δεν αρέσει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω ιστορία. Μου αρέσει η ιστορία. Να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Διότι δεν πέσαμε σε αυτό το πλανήτη. Υπάρχει το παρελθόν. Και στο παρελθόν κρύβονται πολλές αλήθειες τις οποίες δεν έχετε μάθει, δεν σας έχουν πει, δεν έχετε ψάξει να βρείτε. Δώστε βάση στην ιστορία και θα με θυμηθείτε, θα λυθούν πολλά προβλήματα και πολλές απορίες που έχετε στο μυαλό σας. Για όλους και για όλα. Έτσι, 50-60 χρόνια πριν να πας τουλάχιστον και να αναρωτηθείς από πού προέρχεται ο Μητσοτάκης και τι έκανε η οικογένειά του, θα καταλάβεις. Αν δεν είσαι χαζός, θα καταλάβεις. Και πολλές φορές φωνάζω και λέω εδώ πέρα, ρε χαϊβάνια, ρε το ένα, ρε το άλλο, και χρησιμοποιώ έτσι κάποιους χαρακτηρισμούς και κάποιοι παρεξηγούνται. Φίλε μου, αν δεν είσαι χαϊβάνι, δεν πρέπει να παρεξηγηθείς. Και αν δεν είσαι χαϊβάνι, πρέπει να αναγνωρίσεις
Το ότι υπάρχουν χαϊβάνια εκεί πέρα έξω. Μην με τρελαίνεις. Ποιος είναι αυτός που θα βγει να πει ότι δεν υπάρχουν εκεί πέρα έξω χαϊβάνια? Εννοείται ότι υπάρχουν χαϊβάνια και αυτά τα χαϊβάνια συνήθως υποστηρίζουν τους διεφθαρμένους. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Με στέλνει εδώ πέρα παράδειγμα ένας μήνυμα, το κράτησα για να σας το διαβάσω. Μου γράφει: «Με αυτά τα μυαλά που κουβαλάς και με αυτήν την νοημοσύνη που διαθέτεις, δεν μπορείς να αντιληφθείς ότι εσύ στηρίζεις όσο κάθε άλλος τον Μητσοτάκη». Πώς ακριβώς στηρίζει τον Μητσοτάκη? Με το να αναλύω τα σκάνδαλα για τις παρακολουθήσεις? Ε, φίλε, δηλαδή μου τα έχετε πει όλα. Μου τα έχετε πει όλα. Με έχετε πει ότι είμαι αναρχικός. Με έχετε πει ότι είμαι φασίστας. Με έχετε πει ότι είμαι εθνικιστής. Μου έχετε πει ότι είμαι συνωμοσιολόγος. Μου έχετε πει ότι είμαι ψεκασμένος. Τι άλλο? Πολλά, πολλά τέλος πάντων έχετε κατεβάσει στο μυαλό σας και έχετε πει. Τώρα, δηλαδή, έχουμε φτάσει στο πικ. Έχουμε φτάσει στο πικ. Στο τέλος θα με πείτε ότι είμαι και νεοδημοκράτης. Αυτό δεν θα τα αντέξω. Όλα τα άλλα τα προσφέρασα, λέω ας τους να λένε, δεν έχουν τι να πούνε μωρέ όλη μέρα. Και κατεβάζουν το μυαλό τους στα σενάρια τους και λένε ό,τι λένε. Ένα με πεις και ένα δημοκράτη, εσέ παρακαλώ ρε αδερφέ. Δηλαδή εντάξει, τι άλλο να κάνω άνθρωπος? Να πάω να ξεριζώσω την καρδιά μου και να την καταθέσω και να πω ότι παιδιά πάρτε την καρδιά. Δεν γράφει πουθενά πάνω Νέα Δημοκρατία. Ορίστε, πάρτε την ρε για να το δείτε. Για να σας φύγει από το μυαλό. Αντί να ασχοληθείτε με άλλους που είναι κρυφονοί νεοδημοκράτες, κάθεστε και πλάθετε στο μυαλό σας ιστοριούλες για εμένα. Δεν έχω καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία τόσα χρόνια έχει προδώσει και έχει καταστρέψει την Ελλάδα. Και σύντομα θεωρώ με βάση την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι θα καταδικαστεί η Νέα Δημοκρατία για εγκληματική οργάνωση. Θέλετε να σας το πω έτσι, απλά σας το λέω. Και άμα βάλουμε μέσα τις υπερκοστολογήσεις, άμα βάλουμε μέσα τα σκάνδαλα, άμα βάλουμε μέσα ποιοι είναι βουλευτές, αν βάλουμε μέσα πώς λειτουργεί η ΔΑΠ, αν βάλουμε μέσα πώς λειτουργούν όλοι αυτοί οι κρατικοί οργανισμοί και πώς έχουν βολέψει χιλιάδες ανθρώπους μέσα σε δημόσιες υπηρεσίες, άστο. Άστο. Αλλά εσύ που έστειλες αυτό το μήνυμα, να θυμάσαι ένα πράγμα. Ότι ούτε νοημοσύνη έχεις, ούτε αντίληψη. Αν δεν μπορείς να καταλάβεις ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία πάνε κόντρα στο σύστημα και ότι αυτά τα πρόσωπα έχουν πει ότι ξέρεις κάτι φίλε, εγώ δεν θα γίνω σαν τους υπόλοιπους, δεν θα το βουλώσω και θα συνεχίζω να αγωνίζομαι μπας και έρθει μια άσπρη ημέρα, τότε τι να σου πω. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό, είναι πρόβλημά σου. Αλλά δεν βλέπω όλοι αυτοί να ασχολούνται με τους λοβέρδους που έχουν κόψει αλυσίδα. Δεν βλέπω να ασχολούνται με τους φαραντούριδες αυτούς, τους ακούνε. Ακούτε ρε, ποιους ακούτε ρε, τους επαγγελματίες πολιτικούς? Ποιους ακούτε ρε, αυτούς που σήμερα είναι εδώ και αύριο είναι εκεί? Ποιους ακούτε και ποιους θαυμάζετε πραγματικά, αναρωτιέμαι? Ψάχνουνε για πολιτική στέγη? Ακούς τον Άδωνη Γεωργιάδη και λες μπράβο και βρίζεις εμένα? Ρε τι να σου πω ρε φίλε, έχεις σοβαρό θέμα, έχεις σοβαρό θέμα. Ψάχνετε να βρείτε δράκους, ψάχνετε να βρείτε φαντάσματα και δεν βλέπετε ότι είναι ξεκάθαρο το τοπίο? Μπροστά σας είναι οι εγκληματίες. Μπροστά σας είναι οι διεφθαρμένοι. Σας φταίνε όλοι οι άλλοι και δεν σας φταίνε αυτοί που σας κατέστρεψαν εσύ. Μα είναι φοβερό. Να είσαι δηλαδή μπροστά σε μια δολοφονία, μάρτυρας, να έχεις δει το δολοφόνο, να έχεις δει αυτόν που έχει σκοτώσει και να λες ότι φταίει άλλος. Είναι τρομερό, τι τον λες αυτόν τον άνθρωπο δηλαδή? Πήγε πες εσύ εκεί πέρα έξω που με ακούς ότι είσαι αστυνομικός και πηγαίνεις σε μια δολοφονία την οποία την έχεις δει και εσύ και βλέπεις ότι οι μάρτυρες λένε ό,τι να είναι. Τι τους λες τους μάρτυρες? Εγώ προσωπικά σε αυτούς όλους λέω ότι έχετε χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Έχετε χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Τα πράγματα είναι απλά, φίλοι μου. Άσε τον Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης μπορεί να είναι αστροναύτης. Ο Γρηγόρης όμως δεν είναι πολιτικός. Ο Γρηγόρης δεν ψηφίζει νόμους, δεν ψηφίζει τροπολογίες. Ο Γρηγόρης δεν κατεβαίνει καν στην πολιτική και ούτε θα κατέβει στην πολιτική. Λέει την άποψή του, ρε φίλε. Αντί για να ασχοληθείς με την νομοθετική εξουσία που έχουν περάσει ρυθμίσεις, τροπολογίες και ένα σκασμό πράγματα που είναι απέναντί σου. Αντί για να ασχοληθείς με τους δικαστές που δεν παίρνουν αποφάσεις, που δεν κλείνουν στη φυλακή κανέναν από όλους αυτούς, που κάνουν ό,τι κάνουν με τον έναν ή άλλο τρόπο. Αντί να ασχοληθείς με την ελληνική αστυνομία που πλέον τα έχει βρει με τους παράνομους και σε κυνηγάει εσένα να σε γράψει για ζώνη, ενώ δεν βάζει φυλακή τους βαρώνους ναρκωτικών. Αντί για να τα βάλεις με τον ελληνικό στρατό
που έχει υποδουλωθεί και φοβάται να αντιδράσει ενώ ξεπουλάνε τις ένοπλες δυνάμεις. Σε φταίω εγώ. Έχεις θέμα. Πάνε δες το. Αντί να ασχοληθείς μόνο αυτά τα παπαγαλάκια στην τηλεόραση που σου λένε ότι όλα είναι ρόδινα ενώ σου παίρνουν όλα τα λεφτά από το λογαριασμό μόλις ξεκινήσει ο μήνας και υπάρχει εσχροκέρδη που την ονομάζουν ακρίβεια και όλοι αυτοί εξυπηρετούν γιατί παραπαρουσιάζουν και ψεύτικες δημοσκοπήσεις. Σε φταίνε άνθρωποι που δεν σου έχουν κάνει κακό. Βάλ τα πρώτα με αυτούς που σε κάνανε κακό. Βρες πρώτα τις κοχώνες να τα βάλεις με αυτούς που σε κάνανε κακό. Και μετά έλα και σε μένα. Μετά έλα και σε μένα να μου πεις την άποψή σου. Έλα, έλα μετά. Βάλ τα πρώτα με αυτούς. Δεν τα βάζεις όμως με αυτούς γιατί είσαι δειλός. Κατάλαβες. Δεν τα βάζετε με αυτούς γιατί είστε δειλοί. Φοβάστε. Κάθεστε στη γωνία. Εγώ τουλάχιστον αύριο αν πεθάνω θα ξέρω ότι έχω δώσει έναν αγώνα και ότι πέθανα όρθιος. Θα ξέρω ότι έδωσα μια μάχη και ότι είπα αυτά που πίστευα και δεν ήμουν αδειλός να κάθομαι σαν εσάς όλους να κάνω μούχτη. Και φυσικά δεν πρόκειται να ασχοληθώ με όσους είναι εξαγορασμένοι, με όσους έχουν απλώσει το χέρι να πάρουν χρήμα για να λένε συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρετε γιατί? Γιατί έτσι λειτουργούν οι ιερόδουλες. Είναι απλό το πράγμα. Όπως λένε στο χωριό, όταν ένας κόκορας ενοχλεί, τον σφάζουνε. Γιατί? Γιατί κάνει θόρυβο. Ναι, οι υπόλοιποι όμως που κάνουν τις κότες, συνεχίζουν να επιβιώνουνε. Κότες είστε λοιπόν και δειλοί. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Εντάξει, όταν βρεις το θάρρος και το σθένος και βγεις μπροστά και πεις τις αλήθειες που λέω εγώ, έλα να τα ξαναπεί.

0: 1999 λοιπόν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε πάρει τηλέφωνο τον Κώστα Σιμίτη, ο οποίος ήταν ένας εχθρός του πολιτικά. Και τον είχε παρακαλέσει τότε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τον Κώστα Σιμίτη να διορίσει κάπου το γιο του, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο τότε Σιμίτης, όνομα και πράγμα, με την τότε διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, έτσι, τι κάνουνε ο Σιμίτης με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, παρακάμπτουν τον ΑΣΕΠ, φτιάχνουνε μια νέα υπηρεσία και χρήζουνε διευθυντή του τμήματος αυτής της νέας υπηρεσίας με μισθό 10.000 ευρώ το μήνα, που ήταν ο υψηλότερος μισθός στην τράπεζα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Σιμίτης με την τότε διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, να πούμε ότι ονόμασαν αυτή την υπηρεσία διαχείριση κεφαλαίων και κονδυλίων για νεοφυείς επιχειρήσεις. Στην ουσία, ποιος ήταν ο ρόλος του Κυριάκου Μητσοτάκη τότε που τον διόρισαν σε αυτή τη νέα υπηρεσία παρακάμπτοντας το ΑΣΕΠ? Διαχειριζότανε, δηλαδή σπαταλούσε κατά το δοκούν, κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε start-up εταιρείες. Πέρασαν πολλά εκατομμύρια από τα χέρια του, τα οποία κατέληξαν σε επιχειρήσεις κολλητών, σε εταιρείες που ίσως να μην υπήρξαν και ποτέ. Αυτό θα πρέπει να το ανακαλύψει η δικαιοσύνη και να μας δώσει μια απάντηση. Αλλά καταλαβαίνετε ότι από εκείνη τη μέρα που διορίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή την υπηρεσία, που έκανε δεν έκανε σωστά τη δουλειά του, δεν θα το κρίνω εγώ, που είχε ή δεν είχε καλό σκοπό, δεν θα το κρίνω εγώ, θα έπρεπε να το έχει κρίνει η δικαιοσύνη. Από εκείνη τη μέρα ξεκίνησε η πελατειακή σχέση. Τι πάει να πει η πελατειακή σχέση? Ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πελάτες και φίλοι παράλληλα εξυπηρετούνται με διαφορετικό τρόπο. Ασκείται τότε μία δίωξη από έναν εισαγγελέα για κομπίνα. Κατηγορούνε για κακούργημα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, φίλοι μου, τότε. Αλλά είχε προλάβει ο πατέρας του και τον είχε κάνει βουλευτή και είχε ασυλία. Φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο ο εισαγγελέας τον είχε κατηγορήσει για κομπίνα, δεν παραιτήθηκε ποτέ από τη βουλευτική του ασυλία. Και τόσα χρόνια δεν αντιμετώπιζε στην ουσία όλο αυτό για το οποίο είχε κατηγορηθεί. Εκτός αν αθωώθηκε και δεν το μάθαμε. Εκτός αν τον αθώωσαν βασικά. Δεν θέλω να χρησιμοποιώ τη λέξη αθωώθηκε. Εκτός αν τον αθωώσανε. Γιατί η ελληνική δικαιοσύνη αθωώνει κόσμο. Ενώ δεν είναι κάποιοι αθώοι. Αυτό σήμερα είναι πρωθυπουργός της Ελλάδας. Και εσείς αναρωτιέστε αν υπάρχουν πολιτικά λαμόγια. Και εσείς αναρωτιέστε τι ακριβώς συμβαίνει. Και εσείς αναρωτιέστε ποιοι είναι αυτοί που είναι νεοδημοκράτες. Ποιοι είναι? Ο Μητσοτάκης και η παρέα του είναι. Ποιοι είναι? Ξεχάσατε από πού προέρχεται? Ξεχάσατε τον μπαμπά του, τον παππού του? Τα ξεχάσατε? Η αδερφή του, η μάνα του, τι στο καλό είναι? Ακόμα δέχεστε αρχικά το ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να σώσει την Ελλάδα? Δεν μπορεί να σώσει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και όλα τα καταχρεωμένα κόμματα την Ελλάδα. Για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί χρωστάνε σε τράπεζες, άρα είναι υποχείρια των τραπεζών. Απλά η Νέα Δημοκρατία έχει χτίσει κάποιους κρατικούς μηχανισμούς με τα δικά μας λεφτά, αντί για να χτίσει σχολεία, αντί για να χτίσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αντί για να βοηθήσει τον ελληνικό λαό, αντί για να επενδύσει στον πρωτογενή τομέα, έχει δημιουργήσει κρατικούς μηχανισμούς οι οποίοι, για παράδειγμα, προωθούν την προπαγάνδα, οι οποίοι μοιράζουν χρήμα, όπως ήταν το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Έτσι κινείται αυτή η κυβέρνηση. Έχω εδώ πέρα βρει ένα απόσπασμα από μια ομιλία ενός ανθρώπου, ο οποίος εξηγεί τι ακριβώς συμβαίνει στα φοιτητικά έδρανα, τι ακριβώς συμβαίνει με το ψηφιακό παρακράτος, τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη βιομηχανία των τρολ. Γιατί υπάρχουν πολλά τρολάκια τα οποία μπαίνουν και σχολιάζουν και υποστηρίζουν φανατικά την κυβέρνηση. Υπάρχουν τρολάκια που αν ανεβάσεις κάτι που θίγει την κυβέρνηση, σου την πέφτουν και σε βρίζουνε. Και φυσικά ο απλός ελληνικός λαός που δεν τα ξέρει όλα αυτά, όταν βλέπει αρνητικά σχόλια ή θετικά σχόλια, παρασέρνεται. Χωρίς να έχει εμβαθύνει ποτέ και χωρίς να έχει κατανοήσει ποτέ ότι το διαδίκτυο έχει πολλές σκοτεινές πλευρές. Αποκαλύφθηκε το ότι πίσω από ένα τέτοιο προφίλ ήταν ένας συνεργάτης της Νέας Δημοκρατίας. Και έχω βρει ένα ηχητικό εδώ πέρα. Δεν υιοθετώ αυτά που λέει, δεν γνωρίζω αν είναι αληθινό ή ψεύτικο, αλλά αξίζει να το ακούσετε και να κρίνετε μόνοι σας. Βάλε, βάλε, βάλε για τη ΔΑΠ, δώστο να.
1: Και πραγματικά ντρέπομαι που ήμουνα κάποτε στη ΔΑΠ. Κράτησε μόνο 2 μήνες, είχα πρωτομπεί στη σχολή, με είχαν διπλαρώσει, νόμιζα ότι θα με βοηθήσουν να περάσω και μαθήματα, πράγμα που τελικά ήταν αλήθεια. Θα σας τα πω πιο αναλυτικά σε λίγο. Λοιπόν, αν αναρωτιέστε ποιοι είναι όλοι αυτοί που γράφουν τα διθυραμβικά σχολεία στους βουλευτές και όλα τα αρνητικά που διαβάζετε σε βίντεο κατά της κυβέρνησης, είναι ξεκάθαρα δαπίτες. Δεν είναι σίγουρο ότι είναι πληρωμένοι, όπως λέγανε ας πούμε, για την ομάδα αλήθειας, που και αυτό είναι πιθανό. Ουσιαστικά, όταν μπεις στη ΔΑΠ, σε βάζουν σε κάτι οι συζητήσεις ή ο υπεύθυνος του τμήματος σου στέλνει post και λέει κάνε ένα like σε αυτό, κάνε ένα comment για τον αρχηγό θετικό και ουσιαστικά υπόσχονται διάφορα πράγματα, ότι θα σε περάσουν μαθήματα, ότι κάποιες φορές μέχρι και λεφτά αν τους βοηθάς να μαζεύουν άτομα για club και διάφορα τέτοια. Ένα άλλο που κάνουνε και είναι τραγικό, γιατί το έχω συζητήσει με άτομο που ήταν χρόνια και είδε τη βρώμα και έφυγε, είναι ότι βάζουν άτομα κυριολεκτικά να φλερτάρουν με νέους φοιτητές ώστε να τους τραβήξουν πιο βαθιά στη ΔΑΠ. Μιλάμε τώρα ότι λειτουργούν σαν αίρεση, είναι τραγικό. Εννοείται όταν φτάσεις πιο ψηλά μεγαλώνουν το τι σου τάζουνε. Σου τάζουνε να μπεις σε μεταπτυχιακά από καθηγητές φίλους του κόμματος, να σε βολέψουν σε κάποια θέση σχετική με το αντικείμενό σου, να μπεις πιο βαθιά στην πολιτική. Το επόμενο στάδιο είναι ακριβώς είναι η ΟΝΕΔ. Βλέπουμε δηλαδή συχνά γραμματές της ΔΑΠ να προωθούνται στην ΟΝΕΔ και έπειτα και σαν βουλευτής. Αν κλείψεις δηλαδή αρκετά, κάνεις καλή δουλίτσα. Εγώ θυμάμαι συγκεκριμένα είχαμε εκεί πέρα μία δαπίτσα, είχε πάει με τη μισή ΔΑΠ και τη μισή ΟΝΕΔ και τώρα είναι βολεμένη σε πολύ ωραία θεσούλα που δεν αρμόζει ούτε με την ηλικία ούτε με το ένα πτυχίο που κατάφερε να πάρει. Επίσης με βαθμό κάτω του 7 μπήκε σε πολύ καλό μεταπτυχιακό μετά από χρόνια, πράγμα αρκετά περίεργο. Αλλά όχι τόσο περίεργο αν σκεφτείς ότι ο καθηγητής ήταν γνωστός νεοδημοκράτης. Γενικότερα μιλάμε για πολύ βρώμα και δεν θεωρώ ότι ο κόσμος ξέρει ακριβώς πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα. Έχω ακούσει μέχρι και για να ψηφίζουν με άλλες ταυτότητες από παιδιά που τις μέρες των εκλογών λείπαν στις πόλεις τους και η άλλη άλλαζε το μαλλί της και ψήφιζε με άλλη ταυτότητα. Τώρα μιλάω βέβαια για τις φοιτητικές εκλογές.

0: Όταν αναρωτιέστε ποιοι είναι όλα αυτά τα σχόλια, ίσως σήμερα την απάντησή σας.
1: Απίστευτα πράγματα! Ένας εισαγγελέας δεν ακούει! Στο τέλος θα μας πείτε ότι μέχρι και επίορκους αστυνομικούς προσλαμβάνουνε και αυτό το προπαγανδιστικό μηχανισμό τους. Κάπου έλεος! Κάπου έλεος! Στο τέλος θα μας πούνε ότι χειραγωγούνε τη δικαιοσύνη. Είναι ο Δημοκράτης. Στο τέλος θα μας πούνε ότι έχουν αδειάσει τα κρατικά ταμεία. Εντάξει, όποιος δεν μπορεί να ανοίξει τα μάτια του, παιδιά, ας πάρει ένα γιατρό. Μπορεί να έχει καμιά αλλεργία, να έχει πριστεί, να μην μπορεί να ανοίξει τα μάτια του. Να πάει ο γιατρός, το βάλει καμιά σταγονούλα. Να ανοίξει τα μάτια του, να δει καθαρά. Εκτός άμα έχει μυοπία, να πάει σε οφθαλμίατρο. Άμα δεν μπορείς να δεις τι γίνεται, φίλε μου, πάνε σε οφθαλμίατρο. Να σε φέρουμε κανένα γυαλί. Μπορεί να έχει τραβισμό, μπορεί να έχει πρεσβειοπία, μπορεί να έχει ό,τι έχει. Σε αυτά τα ραδιοφωνάκια τα εδώ της Θεσσαλονίκης πήρε, λέει, ένα ραδιοφωνάκι εδώ της Θεσσαλονίκης που έχουν μαζευτεί, να πούμε, κάτι γλύφτες της κυβέρνησης. Γλύφτες της κυβέρνησης, δεν είναι κάτι άλλο. Παρακαλάνε να γλύψουνε. Το έχει ξαναδεί αυτό? Να παρακαλάει ο άλλος να γλύψει. Πήρανε, λέει, εδώ πέρα σε ένα ραδιοφωνάκι της Θεσσαλονίκης και είπανε, συγγνώμη, ναι, πήραμε στο Focus. Και τους απάντησε εκεί, λέει, ο παραγωγός, ότι εμείς είμαστε σοβαρό ραδιόφωνο. Εσείς είστε σοβαρό ραδιόφωνο, αλλά εδώ και 20 χρόνια ποσοστό ακροματικότητας έχετε 1%. Τόσο σοβαρό ραδιόφωνο είστε. Αν δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία, δεν θα υπήρχατε καν. Άμα δεν παίρνατε καμιά κρατική διαφημισούλα από εδώ και από εκεί, δεν μπορούσατε να επιβιώσετε. Θα πρέπει να πάτε να δουλέψετε. Αλλά υπάρχουν και αυτοί οι κρατικοδίαιτοι. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι, όπως η αρχαία λέξη που σας εξήγησα τις προάλλες πώς λειτουργεί με τις αρχαίες λέξεις, τρώνε δίπλα στο βασιλιά. Είναι αυτοί που παρασιτούν, που τρώνε δίπλα από αυτόν που διαχειρίζεται το κρατικό πλούτο. Είναι αυτοί που παρασιτούν. Άρα τι είναι? Βρείτε το μόνοι σας. Θα μπορούσαν να είναι παράσιτα. Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική γλώσσα, ναι, παράσιτα. Κάτσε να ασχοληθώ εγώ με τα παράσιτα. Παρακαλάνε να γλύψουνε. Άσε με, αδερφέ, τώρα. Ποια σοβαρότητα. Δεν έχετε καν την αξία σας. Έχετε χάσει την αξία σας σαν άνθρωποι. Θα σχολιάζει ο κόσμος. Άμα ακούσεις πώς σας σχολιάζει ο κόσμος, θα καταλάβεις. Έλα ρε, λένε τώρα, με αυτόν εδώ πέρα. Άσε με, φίλε, τώρα σου λέει. Κι όμως αυτοί τρέφουν αυταπάτες, νομίζουν ότι είναι η Μάο. Άντε να μην το άλλο. Η Μάο Τάο νομίζουν είναι. Για να μην βάλω και ένα γά μπροστά. Η Μάο Τάο. Ποιοι Μάο Τάο, ρε αδερφέ, ποιοι Μάο Τάο. Βάζεις τους γνωστούς σου να βάλουν να απαντάνε τη συχνότητα. Πας και δηλώσεις ότι σε ακούει κανένας. Σε παρακαλώ τώρα. Να προσέχεις λίγο το στοματάκι σου πως μιλάς. Να προσέχεις λίγο το στοματάκι σου. Γιατί από ό,τι φαίνεται οι αχειράνθρωποι έχουν κάνει και 10-20 αποκαλύψεις. Εσείς οι σοβαροί δεν έχετε κάνει τίποτα. Δεν έχετε κάνει τίποτα άλλο πέρα από το να βγάζετε όλη μέρα τη σπυράκι και τον Άδωνη, αυτό κάνετε. Και συνεργασίες με το Sky του Αλαφούζου. Θα πούμε και για τα κανάλια. Έλα, έχουμε χρόνο σήμερα. 3 ώρες έχουμε. Έλα, δώσε. Πάμε παρακάτω. Άσε με να φύγω. Δεν μπορώ άλλο να ασχολούμαι με όλα αυτά. Δεν έχουν ουσία. Ας τους να κλαίγονται και ας τους να σκούζουνε. Και να παίρνουν τηλέφωνα δεξιά και αριστερά και να παρακαλάνε να κλείσει ο Focus. Γιατί κάτι τέτοια μαθαίνω. Παρακαλάνε να κλείσει ο Focus. Δεν κλείνει ο Focus, ό,τι αν κάνετε. Λοιπόν, ένα άλλο τεράστιο σκάνδαλο είναι το σκάνδαλο με τους αρχαιολογικούς χώρους. Είχαμε αποκαλύψει ότι κάποια εταιρεία, τη CVC Capital Partner, είχε αναλάβει όλα τα κυλκεία στους αρχαιολογικούς χώρους. Και βέβαια είχαμε αποκαλύψει ότι πλέον ιδιώτες αντλούν τα χρήματα της εισόδου από κάθε τουρίστα ο οποίος πάει, για παράδειγμα, να επισκεφτεί την Ακρόπολη. Δηλαδή, σκέψου, οι αρχαίοι Έλληνες φτιάξαν ό,τι φτιάξανε. Ο ελληνικός λαός έχει μια περιουσία.

από τους αρχαίους Έλληνες είναι στην Ακρόπολη. Και αντί τα λεφτά αυτά να πηγαίνουν στο κράτος, από τους επισκέπτες της Ακρόπολης πάνε σε ιδιώτη. Σας φαίνεται σας αυτό φυσιολογικό? Να πηγαίνουν τα έσοδα από τα εισιτήρια των επισκεπτών στην Ακρόπολη σε ιδιώτη? Γιατί η δικιά του είναι η Ακρόπολη. Αυτοί έχουν ξεπεράσει κάθε στάδιο κανονικά. Δεν ξέρω ποιος έχει φτιάξει τη Μονόπολη. Θα μπορούσε να φτιάξει όμως μια νέα εκδοχή, την οποία νέα εκδοχή θα την ονομάσει Μαφιόπολη. Και θα γράψει από κάτω τα 7 χρόνια της συμμορίας. Τα 7 χρόνια της συμμορίας. Και θα παίρνεις εσύ το πιόνι σου και θα παίζεις. Στο πρώτο τετραγωνάκι που θα πηγαίνεις, σε αυτή την ειδικά διαμορφωμένη έκδοση της Μονόπολη, θα είναι το πρώτο κουτάκι διαφθορά. Στο δεύτερο θα είναι αναξιοκρατία. Στο τρίτο θα είναι φυλακές VIP. Με ψυγιάκι, με PlayStation, με μπιλιάρδα, με γκόμενες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Μετά θα έχει το ξεπούλημα. Αν τραβήξεις και καμιά κάρτα, απευθείας ανάθεση. Αν περάσεις ξανά από την αφετηρία, εργολαβία καινούρια. Θα μπορεί να σου κάνει δώρο, θα σου πει ξέρεις τι. Φτιάξε ρε αδερφέ μια συμβουλευτική εταιρεία. Φτιάξτε μια συμβουλευτική εταιρεία. 600 εκατομμύρια έδωσε η κυβέρνηση για συμβουλές. Πολύ καλές οι συμβουλές πάντως. Πολύ καλές. Περίφημα τα πήγατε. Τρομεροί είστε. Δηλαδή, όχι, όχι, μπράβο σας. Μπράβο σας που καταστρέψατε την Ελλάδα. Μπράβο σας που καταφέρατε να κοροϊδέψετε τον ελληνικό λαό. Μπράβο που ξεπουλήσατε ό,τι έχει και δεν έχει αυτός ο τόπος. Να δω πού θα κρυφτείτε όμως όταν θα έρθει η δικογραφία για το Ταμείο Ανάκαμψης. Να δω ποιος θα σας σώσει. Γιατί έρχεται η δικογραφία, να δούμε πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά. Τι ακριβώς έχει συμβεί. Ποιος είναι υπεύθυνος και ποιος ανεύθυνος. Θέλω όμως να κάνω έτσι μια ανάλυση για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Γιατί μιλήσαμε με τον κύριο Κεσέ, αλλά δεν προλάβαμε να τα πούμε όλα. Και έχουμε να πούμε πολλά. Κάποια πράγματα δεν τα αναφέραμε. Και επειδή έχω ψαχτεί, έχω διαβάσει και έχω κάνει ρεπορτάζ για αυτό το σκάνδαλο και γνωρίζω πράγματα που δεν γνωρίζετε, θα σας τα πω για να τα ξέρετε. Όπως συζητήσαμε σε αυτή τη συνέντευξη με τον κύριο Κεσέ, καταλάβατε ότι από την πρώτη μέρα που εκλέχθηκε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέρασε την ΕΥΠ στο γραφείο του. Δηλαδή, τι ακριβώς έχει συμβεί. Είχαμε τις εκλογές του 2019 και εκλέχθηκε για πρώτη φορά Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 8 Ιουλίου εκλέχθηκε, 9 Ιουλίου εκδόθηκε το πρώτο προεδρικό διάταγμα με αριθμό 81 του 2019 και μεταφέρθηκε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υπό την εποπτεία του και υπό την ευθύνη του ανιψιού του. Ένα μήνα μετά, όπως είπα και στον κύριο Κεσέ, 1 Αυγούστου είχαν βγει και είχαν πει ότι ξέρετε κάτι, θα κάνουμε διοικητή τον κύριο Κοντολέον. Φυσικά αντέδρασαν κάποιοι άνθρωποι και είπαν ότι ρε φίλε, δεν γίνεται να γίνει σύμφωνα με τον νόμο 3689 του 2008 ο Παναγιώτης Κοντολέον διοικητής της ΕΥΠ. Γιατί δεν κατέχει το ανάλογο πτυχίο που χρειάζεται. Κατευθείαν ο Μητσοτάκης κατέθεσε τροπολογία στις 30 Αυγούστου που έλεγε ότι αντί για πανεπιστημιακούς τίτλους πλέον θα έπρεπε κάποιος να κατέχει μόνο δεκαετή επαγγελματική απασχόληση για να γίνει διοικητής της ΕΥΠ. Και έτσι διορίστηκε, εφόσον υπερψηφίστηκε φυσικά η τροπολογία, ο Παναγιώτης Κοντολέον. Διορίσανε και άλλα πρόσωπα. Διότι ξεκίνησαν εκείνη την εποχή, το 2020, κατευθείαν να έρχονται στην Ελλάδα κάποιες εταιρείες του ομίλου Intellexa. Ο όμιλος που εμπορευόταν το λογισμικό κατασκοπίας για τα smartphone. Και τοποθετήθηκε με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Ποινικής Δικαιοσύνης επόπτρια της ΕΥΠ η εισαγγελέας εφετών η Βασιλική Βλάχου, που είχε διατελέσει εισαγγελέας έδρας στην εκδίκαση των υποθέσεων της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και της υπόθεσης του Νουρ Ουάν.
Ωραία μέχρι εδώ. Τα καταλαβαίνετε αυτά που λέω? Είναι δύσκολα. Είμαστε εντάξει να προχωρήσω ή κολλήσατε πουθενά? Προχωράω λοιπόν. 2020, είμαστε στο 2020, φίλοι μου. Τον Ιούνιο του 2020 ξεκίνησε μια δίμηνη παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Τότε βγαίνανε και λέγανε στα καναλάκια όλοι ότι ήτανε για λόγους εθνικής ασφάλειας. Την περίοδο εκείνη, ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος ασχολούταν με το οικονομικό ρεπορτάζ. Είχε αναλάβει κάποιες υποθέσεις που αφορούσαν ξέπλυμα χρήματος. Και έστελνε κάποιες πληροφορίες σε διεθνή μέσα. Όπως είναι και η Financial Times. Ένα μέσο είναι και αυτή. Το οποίο έβγαλε αρκετές ανακοινώσεις. Ένιωσε ότι κάτι δεν πάει καλά με το κινητό του. Και μετά από κάποιες πληροφορίες που μπόρεσε να αποκτήσει, κατάλαβε ότι παρακολουθούν το κινητό του και κατέθεσε καταγγελία στην ΑΔΑΕ, ζητώντας να πληροφορηθεί αν παρακολουθείτε και για ποιο λόγο αν ισχύει αυτό παρακολουθείτε. Το Μάρτιο λοιπόν του 2021, για να δείτε πως τρέχουν τα γεγονότα, η ΑΔΑΕ αιτήθηκε από την εισαγγελία της ΕΥΠ ενημέρωση του Κουκάκη για να δούνε τι ακριβώς έχει συμβεί. Φυσικά ο Μητσοτάκης τι έκανε, έφερε τροπολογία που κατάργησε με αναδρομική ισχύ τη δυνατότητα πολιτών που παρακολουθούνται από την ΕΥΠ να ανακαλύπτουν αν όντως παρακολουθούνται. Το πέρασε κατευθείαν. Και εξαιτίας της αλλαγής του νόμου, η εισαγγελέας αρνήθηκε στην ΑΔΑΕ την ενημέρωση του θυγόμενου και τον Ιούνιο του 2021 απάντησε στον Κουκάκη ότι δεν παρακολουθείτε. Όχι ότι δεν παρακολουθείτε, συγγνώμη, ότι δεν είχε παραβιαστεί στην περίπτωσή του η κείμενη νομοθεσία περί απορρίτου των τηλεπικοινωνιών. Δηλαδή, το εξήγησε με έναν διαφορετικό τρόπο. Δεν τον είπε όχι, δεν παρακολουθήσε. Τον είπε ότι δεν είχε παραβιαστεί η κείμενη νομοθεσία περί απορρίτου των τηλεπικοινωνιών. Δηλαδή, όχι έτσι, γιουβέτσι. Όχι έτσι, γιουβέτσι. Και ανάμεσα στους στόχους του Predator, για να τα ξέρετε για αυτά, που είχε παγιδευτεί και ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν οικονομικός εισαγγελέας εκείνο τον καιρό. Ο Χρήστος ο Μπαρδάκης. Που είναι και αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Που βρέθηκε τον Νοέμβριο του 2021 στο κινητό του παραπλανητικό SMS για ένα ραντεβού που είχε κλείσει για εμβολιασμό για τον COVID. Και τον Νοέμβριο του 2021 το Υπουργείο Εξωτερικών χορήγησε στην Ιντελέξα 2 άδειες εξαγωγής του λογισμικού Predator στη Μαδαγασκάρη, ήταν το ένα, η κυβέρνηση της οποίας έχει διώξει αντιφρονούντες, και με δημοσίευση της πληροφορίας από τους Times της Νέας Υόρκης το Δεκέμβριο του 2022 το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι διενεργείται ΕΔΕ. Και σύμφωνα με την Καθημερινή, το Νοέμβριο του 2021 είχαν χορηγηθεί από τη Γενική Διεύθυνση για την Οικονομική Διπλωματία άδειες εξαγωγής του λογισμικού σε άλλες 2 αφρικανικές χώρες. Και σε έγγραφο του Φεβρουαρίου του 2022, η Ιντελέξα αιτήθηκε να εξαγάγει το Predator στο Σουδάν για λογαριασμό της εταιρείας Κρικέλ. Συμφερόντων του Ιωάννη Λαβράνου. Το Δεκέμβριο του 2021, τη μέρα που δημοσιεύθηκαν οι πρώτες εκθέσεις του Citizen Lab, όπου είχαν πάει τα κινητά τους κάποιοι άνθρωποι που ήθελαν να δουν αν παρακολουθούνται, και της Meta φυσικά για το Predator και την Ιντελέξα, κάποιοι υπάλληλοι της Ιντελέξα τι κάνανε όταν ξεκίνησαν και δημοσιεύθηκαν οι πρώτες εκθέσεις αυτού του εργαστηρίου? Κατέβασαν τους σερβερ και απέσυραν όλα τα μηχανήματά τους από το data center της εταιρείας στο Μαρούσι. Αυτό γιατί το κάνανε? Για ποιο λόγο να το κάνουν αυτό? Δεν είναι ύποπτο?
Αυτά σας τα αναφέρω γιατί ο Τζαβέλας είπε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να βγει από τον πάγο. Να πάρουμε δηλαδή πάλι τη δικογραφία από το αρχείο. Αυτά γιατί συνέβησαν, ρε παιδιά. Γιατί είμαστε όλοι τρελοί. Για να μην αρχίσω να λέω για τις εταιρείες που ιδρύθηκαν το 20. Για να μην αρχίσω να λέω για το Inside Story. Που δώσανε διάφορα λεφτά. Χωρίς να ενημερώσουν από πού προήλθαν αυτά τα λεφτά. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων και τα domain. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, τον Μιχάλη Καραμαλάκη. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για την πλόφα του Ανδρουλάκη και για το Πασόκ που στήριξε ενεργά την τροπολογία που έφερε η Νέα Δημοκρατία για να μην μπορεί ο Έλληνας πολίτης να μάθει αν έχει αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών των τηλεφώνων του από την ΕΕΠ. Δηλαδή βγαίνει ο Ανδρουλάκης τώρα και μας το παίζει ηρωάς και λέει ότι εμένα με παρακολουθούσαν και με κάνανε και κλαίγεται και μα και μου και ιστορίες, ενώ πάει για συγκυβέρνηση ο Ανδρουλάκης. Ενώ την ίδια ώρα το Πασόκ υπερψήφισε την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με την οποία καταργήθηκε η δυνατότητα των πολιτών να πληροφορούνται από την αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών για το αν είχε αρθεί το απόρριτο από την ΕΕΠ, από τα κινητά τους, από τις επικοινωνίες τους. Μπαρούφες! Μπαρούφες! Στηρίξανε δηλαδή την τροπολογία που δεν επέτρεπε στον Έλληνα πολίτη να μπορεί να μάθει αν παρακολουθείτε. Το καταλαβαίνετε αυτό? Το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία ψήφισαν μια τροπολογία η οποία τροπολογία δεν επιτρέπει στον Έλληνα πολίτη να μάθει αν παρακολουθείτε από την ΕΕΠ. Και φυσικά, όπως είχε πει και ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ο Χρήστος ο Ράμος, δεν θα έχει ο Έλληνας πολίτης με αυτήν την τροπολογία που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία τη δυνατότητα να ζητήσει και μια αποτελεσματική δικαστική προστασία. Δηλαδή, τι έκανε το ΠΑΣΟΚ? Στήριξε την κυβέρνηση στο να είμαστε εντελώς εκτεθειμένοι απέναντι στην ΕΕΠ. Αυτά έκανε ο Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ. Μας το παίζουν τώρα μαγκιά και κλανιά. Αγκαλιά είναι! Δεν σας λέω τόσο καιρό ότι είναι η β' ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στο ΠΑΣΟΚ. Η β' ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι. Απλά πράγματα. Και έχω να πω και πάρα πολλά πράγματα για το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη ώρα. Σήμερα 3 ώρες ξεβράκωμα. Για να μην πω ότι τον ίδιο μήνα που ψήφισαν αυτή την τροπολογία η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ ψηφίστηκε και μια τροπολογία που προέβλεπε την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης που θα έκανε δυνατή τη δημιουργία ενός ψηφιοποιημένου κρυπτογραφημένου αρχείου της ΑΔΑΕ για τις διατάξεις παρακολουθήσεων από την ΕΕΠ και την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Και μέχρι σήμερα αυτό το αρχείο της ΑΔΑΕ παραμένει έγχαρτο. Με αποτέλεσμα φυσικά να καθιστάται ουσιαστικά αδύνατος ο έλεγχος και να αναγκάζει η ΑΔΑΕ τώρα που κάνει έλεγχο να απευθύνεται στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Γιατί? Για τον έλεγχο των διατάξεων παρακολούθησης. Δηλαδή όλα αυτά είναι τυχαία? Ή οι άνθρωποι αυτοί σαν νομοθετική εξουσία φέρουν τροπολογίες, αυτό που εξηγώ τόσο καιρό, και νομιμοποιούν με αντισυνταγματικό τρόπο την παρανομία τους? Εσείς τι καταλαβαίνετε δηλαδή από αυτά που αναλύω? Ότι όλα είναι καλά? Ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε ή πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη να ψάξει ή να ερευνήσει? Δηλαδή δεν είναι απίστευτο? Δεν είναι φοβερό? Μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Δεν παρακολουθούσανε την κυρία Μαρία, ούτε παρακολουθούσανε Τούρκους πράκτορες ή κάποιους Ισλαμιστές.
παρακολουθούσαν τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού ΓΕΣ, τον αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση, τον πρώην Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, τον υποπτέραρχο Θοδωρή Λάγιο. Ας τους πολιτικούς, δεν σου βάλω εγώ μέσα τον Πατούλη, που ήταν κολλητός του Ηλία Μίχου. Ας τον παρακολουθούσανε αυτόνα. Και αν τον παρακολουθούσε η ΕΕΠ τον Πατούλη, ας μας πει γιατί ήταν κολλητός του Μίχου. Και γιατί κάνανε μαζί πρωτοχρονιά. Γιατί υπάρχουν αυτά τα αποσπάσματα αναρτημένα. Όπου ο Πατούλης έκανε πρωτοχρονιά με τον Μίχο. Όπου ο Πατούλης έβγαινε φωτογραφίες με τον Μίχο. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω για κάποιο λόγο τον Πατούλη. Αλλά αναρωτιέται όλη η Ελλάδα για ποιο λόγο είχε φωτογραφίες ο Πατούλης με τον Μίχο. Η ΕΕΠ, αφού παρακολουθούσε τον Περιφερειάρχη Αττικής, μπορεί να μας απαντήσει αυτό. Είχανε κάποια συνεργασία με την περιφέρεια, με τις χλωρίνες, με τα σούπερ μάρκετ. Γιατί ξέρουμε ότι ο Μίχος ήταν και μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Τελικά η ΕΕΠ και όλοι αυτοί που διέθεταν αυτά τα λογισμικά, αφού παρακολουθούσαν που παρακολουθούσαν, θα μας πούνε τι ακριβώς ανακαλύψανε. Για λόγους εθνικής ασφάλειας δεν λέγανε στην τηλεόραση, το κάνανε. Ωραία. Τι ανακαλύψατε. Κάνατε τέτοια μεγάλη έρευνα όλοι εσείς. Παρακολουθούσατε αρχηγό ΓΕΘΑ, αρχηγό ΓΕΣ, που αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι κατανοείται το ότι είναι σε μια εξουσία για την εθνική κυριαρχία και για την άμυνα της χώρας. Αλλά πείτε μας τι ανακαλύψατε τουλάχιστον, να ξέρει ο ελληνικός λαός. Για να μην αρχίσω να λέω ότι παρακολουθούσαν την Ευγενία Μανολίδου και την Τζέννη Μπαλατσινού. Για να μην αρχίσω να λέω ότι παρακολουθούσαν το Σταϊκούρα και τον Καρυπίδη και μέσα από τον Καρυπίδη παρακολουθούσαν και το Μαρινάκι. Εσείς εκεί πέρα έξω δηλαδή, γιατί πιστεύετε ότι τρελάθηκε ο κουμπάρος της Ντόρας? Γιατί δεν ήταν ωραία τα ντολμαδάκια? Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός σε κάποια φάση δεν τρελάθηκε? Δεν θυμάστε που τάσπασε με την κυβέρνηση και γίνει άλλος? Δεν θυμάστε τι είχε γίνει με τον Πρατάκο και τον Παπασταύρου, που σε ένα παρτάκι με πούρα και ουίσκια συναντηθήκανε και μετά την επόμενη μέρα φύγανε από την κυβέρνηση? Δεν τα θυμάστε αυτά? Γιατί είχε τρελαθεί ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ενώ είναι κουμπάρος της Ντόρας? Μήπως είχε τρελαθεί γιατί τον παρακολουθούσε μια παρέα της ΕΕΠ, μια παρέα Ισραηλινών, κάποιοι από όλους αυτούς? Δεν φεύγει κανένας, δεν κουνιέστε, έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Και η δεύτερη ώρα θα είναι χειρότερη για το σύστημα και για όλα αυτά τα πολιτικά λαμόγια και για όλους αυτούς τους ανθρώπους στο Μαξίμου και για όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, το μόνο σοβαρό ραδιόφωνο, ειδησιογραφικό. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1:00 με 4:00 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Δεν κουνιέστε, έχουμε να πούμε πολλά. Επανέρχομαι με πρώτο σχόλιο για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος ζήτησε, λέει, την παραίτηση του Τζαβέλα. Γιατί ο Δικηγορικός Σύλλογος των Αθηνών λέει ότι μπάζωσε τις υποκλοπές. Δεν το λέω εγώ. Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών λέει ότι μπάζωσε τις υποκλοπές ο Τζαβέλας. Τι εννοεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ότι μπάζωσε τις υποκλοπές? Και ας μας πει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και ποια είναι η άποψή του για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη και έρχομαι.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Δύο πυραυλοί του Ιράν χτύπησαν πολεμικό πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο στενό του Ορμούζ όταν εκείνο αγνόησε τις ιρανικές προειδοποιήσεις. Το αμερικανικό σχέδιο ελευθερία θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε η Τεχεράνη την ώρα που είπα στέλνουν στόλο και 15.000 στρατιώτες στο Ορμούζ στο πλαίσιο της επιχείρησης. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Johann von der Fuhl, που παρήχε πλήρη στήριξη στην Αμερική, θα συναντηθεί στις 3 το Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κρίση στο στενό του Ορμούζ ανεβάζει τις τιμές του πετρελαίου στα 110 δολάρια. Το Brent ανησυχία για τα αποθέματα που εξαντλούνται. Η Spirit Airlines, το πρώτο θύμα της κρίσης καυσίμων λόγω πολέμου στην Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ότι βάζει οριστικό λουκέτο. Για ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι προετοιμάζεται η Ευρώπη, με πολλές πτήσεις να κινδυνεύουν να ματαιωθούν λόγω έλλειψης κυροζήνης. Και νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται να χτυπήσει την ελληνική αγορά το καλοκαίρι του 2026, σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται σε στοιχεία για το αυξανόμενο κόστος παραγωγής στην Ευρωζώνη, το οποίο αναμένεται να μετακυλιστεί φυσικά στους καταναλωτές. Η ληστεία των Ελλήνων μέσω της ακρίβειας είναι κεντρική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να θησαυρίζουν καρτέλ και ολιγάρχες εις βάρος των φτωχών Ελλήνων, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Με βαριές κατηγορίες κατά του Νίκου Ανδρουλάκη παραιτείται από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης, κάνει λόγο για προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόβουλο ισχυρισμό του κυρίου Ανδρουλάκη όσον αφορά το όριο των βουλευτικών θητείων που προβλέπει το τροποποιημένο καταστατικό. Όχι από Μαρινάκη σε προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προκαταρτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική απάντηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μικρά διαστήματα βροχών αλλά με σημαντική βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου, έως 20 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σήμερα, η άνεμη στον θερμαϊκό ασθενής. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη Θεσσαλονίκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
13: Θεωρώ οξύμορο σχήμα να μιλάμε, και από τότε ακόμα το έλεγα, να μιλάμε για παιδεία. Η παιδεία μας τέλειωσε.
14: Τέλειωσε.
13: Τέλειωσε η παιδεία.
14: Δηλαδή.
13: Πρέπει να μιλάμε για εκπαίδευση. Και μάλιστα για εκπαίδευση τεχνικών ηλιθείων. Δηλαδή οι γνώσεις που παρέχονται. Ναι, η Γερμανία έχουν ένα όρο και τα πανεπιστήμια μας παράγουν τεχνικούς ηλίθιους. Δηλαδή παράγουν γρανάζακια, ας πούμε για το σύστημα, με κάποιες γνώσεις στοιχειώδεις τεχνικής. Και τα παιδιά περισσότερο συναισθάνονται το πρόβλημα, ίσως δεν το ξέρουν, αλλά αντιλαμβάνονται πια ότι οι επιλογές τους για σπουδές δεν καθορίζονται από την ανάγκη εμπραγμάτωσης του εαυτού τους, ας πούμε, των συναισθημάτων του τράβου. Αλλά από τη μια μεριά, από καθαρά βιοποριστικούς λόγους, το πώς θα επιζήσουν μέσα σε αυτόν τον φρικτό κόσμο και να βρουν μια δουλειά που θα βγάζει λεφτά, ας πούμε, συγκεκριμένα, και από την άλλη αναπαράγοντας την ιεραρχία μέσα στο σύστημα κάτω από τη θέληση των γονιών τους.
15: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα. Μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά, και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή και είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο, και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχώρει.
16: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Σύλλογος Αθηνών που ζητά την παρέτηση Τζαβέλα και λέει ότι μπάζουν στις υποκλοπές, δεν μας έχει πει τι ακριβώς συμβαίνει με τις υποκλοπές. Συνεχίζω το σχόλιο της πρώτης ώρας. Να μας πει ο Δικηγορικός Σύλλογος τι ακριβώς έχει συμβεί. Τι πιστεύουν αυτοί οι δικηγόροι εκεί κάτω στην Αθήνα. Ποιος είναι αυτός που παρακολουθούσε. Ποιοι κρύβονται από πίσω. Για ποιο λόγο. Τι συμβαίνει. Ποιος πρέπει να καταδικαστεί. Ποιος πρέπει να πάει φυλακή. Ωραίες οι ανακοινώσεις. Όπως έλεγε ο Χατζηδεοδοσίου εδώ πέρα, ότι εμείς έχουμε δελτία τύπου σαν επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών. Και άμα θέλει κάποιος πολίτης να του κάνουμε ένα site. Πού είναι τα δελτία τύπου, πού είναι οι ανακοινώσεις και τι καταφέρνετε με αυτές τις ανακοινώσεις. Δικηγορικός σύλλογος, φίλοι μου, ξέρετε τι δύναμη έχει. Δικηγορικός σύλλογος Αθηνών. Το καταλαβαίνετε. Πόσοι δικηγόροι είναι εκεί. Πόσους δικηγόρους έχει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, γνωρίζετε. Έχει εγγεγραμμένους 25.000 δικηγόρους. 25.000 δικηγόρους. Οι οποίοι εκπροσωπούνται φυσικά από κάποιον άνθρωπο. Και βγάζουν μια ανακοίνωση και λένε ότι ο Τζαβέλας μπαζώνει τις υποκλοπές. Και ρωτάω εγώ το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και όσους συμμετέχουν εκεί στα συμβούλια και τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, 25.000 εγγεγραμμένοι δικηγόροι. Και τι δεν κάνουν μια μήνυση. Τζάμπα είναι για εσάς ρε. Δικηγόροι είστε, να πληρώσετε φράγκο. 25.000 δικηγόροι. Γιατί δεν κάνετε μια μήνυση στο πρόσωπο που θεωρείτε υπεύθυνο για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Τα αρθράκια δεν αλλάζουν την κατάσταση. Γιατί δεν βγάζει μια ανακοίνωση ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών που μας το παίζει επαναστάτης ότι δεν πηγαίνουν 25.000 δικηγόροι στα δικαστήρια αν δεν αποκαλυφθεί η αλήθεια και αν δεν ανασύρουν την υπόθεση από το αρχείο. Αυτή είναι μια αντίδραση. Γιατί δεν κάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ένα κάλεσμα στους υπόλοιπους δικηγορικούς συλλόγους. Να πει ότι εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα και έχουμε διαφορετικές ενδείξεις από αυτές που βλέπει ο Τζαβέλας, γιατί λένε ότι μπάζωσε τις υποκλοπές. Για να μην μπαζώσει τις υποκλοπές. Τι θα κάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για να μην μπαζώσει τις υποκλοπές. Απλό πράγμα. Για την τετραετία 2026-2029 εξελέγει ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Κύριε Κουτσόλαμπρε, ποια είναι η άποψή σας. Σας προσκαλώ στην εκπομπή να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Τον κύριο Ανδρέα Κουτσόλαμπρο τον προσκαλώ στην εκπομπή, δημοσίως το λέω, να μας πει τι ακριβώς εννοεί με το μπάζωσε τις υποκλοπές ο Τζαβέλας. Να βρει το θάρρος και το σθένος να έρθει να συζητήσουμε. 25.000 δικηγόρους εκπροσωπεί. Θα βρει το θάρρος να έρθει να συζητήσουμε. Εδώ είμαι ξεκάθαρος, δεν με απασχολεί. Είμαι ξεκάθαρος, δεν μπορώ την υποκρισία. Δεν μπορώ αυτά τα εφετζηλίκια. Γενικά και αόριστα μιλάω. Δεν μπορώ τα εφετζηλίκια. Δεν μπορώ. Τους συχαίνομαι. Να βγαίνουν να κάνουν σχόλια, αναλύσεις, το ένα το άλλο και στις πράξεις τίποτα. Ωραία τα λόγια, αλλά οι πράξεις είναι που αλλάζουν τις καταστάσεις. Είναι σαν αυτό που μου είπε ένας φίλος. Μου λέει ρε αδερφέ, ξέρεις τι έπαθα. Λέω τι. Έπεσε, λέει, μια κουρούνα με ένα σπασμένο φτερό στην αυλή. Για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι η κουρούνα. Είναι πουλί. Είναι το κοράκι, να σας το πω έτσι απλά. Δεν είναι ακριβώς κοράκι, αλλά κουρούνα, έτσι, ένα κοράκι πες. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, ναι. Είναι κορακοειδές η κουρούνα. Έπεσε, μου λέει, η κουρούνα στην αυλή, με σπασμένο φτερό. Και επειδή, λέει, στεναχωρέθηκα, μου λέει ο φίλος μου. Γιατί, λέει, πραγματικά, είναι λες και μου ζήτησε βοήθεια. Ένιωσα ότι μου ζητάει τη βοήθειά μου. Πήρα κατευθείαν, λέει, τηλέφωνο. Πτηνίατρους πήρα, λέει, τον Δήμο πήρα, φιλοζωικές, όλους τους πήρα. Και τους είπα, εδώ στην αυλή έχει πέσει μια κουρούνα με σπασμένο φτερό. Τι κάνω, ελάτε να βοηθήσετε. Και τι του απάντησαν, λέει, όλοι αυτοί οι πτηνίατροι και από το Δήμο και από τις φιλοζωικές? Ότι δεν μπορούν να έρθουνε, γιατί, λέει, δεν έχουν τρόπο μετακίνησης. Άκου τώρα, δεν έχουν τρόπο μετακίνησης και θα σας πω γιατί αναφέρω αυτήν την ιστορία. Δεν έχουν τρόπο μετακίνησης και δεν μπορούν να το πιάσουν, του δηλώσανε και κάποιοι πτηνίατροι, γιατί τσιμπάει. Κάποιοι τον ρωτήσανε αν είναι όντως κουρούνα. Λέει, είναι όντως κουρούνα. Λέει ο φίλος μου, τι σχέση έχει, λέει, άμα είναι κουρούνα ή άμα είναι κοράκι ή άμα είναι κόραξ ή άμα είναι γαλοπούλα ή είναι ό,τι είναι. Έχω ένα πουλί με σπασμένο φτερό στην αυλή, θα βοηθήσετε? Και όλοι είπαν ότι δεν μπορούν να το βάλει μέσα σε μια κούτα, να το στείλει από εδώ, να πάρει ένα ταξί, να το πάει κάπου, κάτι τέτοιες τρέλες. Και τελικά το πήρε ο άνθρωπος μόνος του, πήγε σε ένα κτηνιατρίο, έδωσε 400 ευρώ για να σώσει την κουρούνα. Τώρα άκου εδώ τρέλα. Το θέμα ποιο είναι? Πτηνίατροι, Δήμος, φιλοζωικές, μόνο λόγια. Να σώσουμε τα ζώα, να υποστηρίξουμε τα ζώα, αγαπάμε τα ζώα και δεν κάνουν τίποτα για τα ζώα. Δεν μπαίνουν καν στα μάξι να πάνε να βοηθήσουν ένα ζώο. Το ίδιο κάνει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Υποστηρίζει, λέει, τους Έλληνες, παλεύει για τους θεσμούς, θέλει να αλλάξει η Ελλάδα, αλλά δεν κάνει τίποτα για να αλλάξει η Ελλάδα. Όλα ο Έλληνας πολίτης. Και πόσα να κάνει ο Έλληνας πολίτης? Πόσα να ανεχτεί, ρε Πάρη? Ρε Πάρη, πόσα να ανεχτεί ο Έλληνας πολίτης? Πόσα? Δεν πάει άλλο με αυτούς. Σε λίγο, όχι τώρα. Σε λίγο, Πάρη, έκανα λάθος. Θέλω να πω για το Φαραντούρη κάτι συγκεκριμένο. Γιατί με έχει τρελάνει. Μέσα σε 3 χρόνια ο Φαραντούρης έχει αλλάξει 15 στρατόπεδα. Στην αρχή προσκολήθηκε στον Τσίπρα. Μετά, όταν έφυγε ο Τσίπρας, στήριξε τον Κασελάκη. Όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή για τον Κασελάκη, τον άδειασε και κατέβηκε υποψήφιος για πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά είδε ότι δεν εκλέχθηκε πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί βγήκε ο Φάμελος, φλέρταρε με την Καριστιανού. Με το που άρχισε να φλερτάρει με την Καριστιανού, τον διέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά η Καριστιανού αναγκάστηκε να πει ότι δεν θα συνεργαστεί μαζί του γιατί είχε υποσχεθεί ότι δεν θα συμμετέχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία είναι ενεργά στην πολιτική. Αυτό θα το δούμε, αν θα το κάνει ή θα το κάνει, γιατί η κυρία Καριστιανού έχει πει και έχει αλλάξει τα λόγια της καμιά 5-10 φορές. Έλεγε δεν θα κάνει κόμμα, έκανε κόμμα. Έλεγε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τους ΔΟΕ και τα παραστατικά, μετά έλεγε ότι έχουν χαθεί κάποια παραστατικά, έχουμε κάτι πέρα δόθε. Και μόλις έφαγε και από εκεί πόρτα ο Φαραντούρης, έπινε σε μια εβδομάδα μέσα καφεδάκι με τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς έπινε χυμούλη. Φαραντούρης καφέ όμως. Μαζί στο ίδιο τραπέζι. Και τώρα ανακοινώνει την προσχώρησή του στο Πασόκ. Ρε άδερφε, αποφάσισε. Αποφάσισε τι είσαι. Είσαι αριστερός, είσαι δεξιός. Είσαι κόκκινος, είσαι μπλε. Είσαι πράσινος. Τι στο καλό είσαι? Τι άποψη έχεις? Δεν γίνεται να σου είναι υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα να μας λες ότι ο Ανδρουλάκης είναι ο καλύτερος. Άρα πας όπου φυσάει ο άνεμος. Θα κάνω και μια συγκεκριμένη ανάλυση για το Φαραντούρη. Θα εμβαθύνω κι άλλο. Γιατί έκατσα και έψαξα και βρήκα την πορεία του. Να, απίστευτο. Δηλαδή, άμα σας πω τώρα ότι είχε ξεκινήσει από τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα το πιστεύετε, αλλά είναι αλήθεια. Είναι η αλήθεια, ρε φίλε. Δηλαδή, απορώ με τον Έλληνα πολίτη. Απορώ. Δεν μπορεί να το καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Πάρη! Θα σου πω για την πολιτική διαδρομή του Νικόλα Φαραντούρη. Η πολιτική διαδρομή λοιπόν του Νικόλα Βαραντούρη αποτελεί μια μοναδική περίπτωση πολιτικής επιβίωσης και προσαρμογής. Το 2004 ο Νικόλαος Φαραντούρης διορίζεται με απόφαση του Γιώργου Σουφλιά ως επιστημονικό προσωπικό στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Μετέπειτα αποσπάται και στο γραφείο του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, του Κεφαλογιάννη, του Μανώλη του Κεφαλογιάννη. Το 2007 συνεχίζει την απόσπασή του και επί της δεύτερης κυβέρνησης του Κώστα Καραμαλή τον βάζουν στο γραφείο του Υπουργού Γιώργου Βουλγαράκη. Ωραία. Το 2013 διορίζεται ισόβιο μέλος του ΔΣ στο Ίδρυμα Ιπατία με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της τότε εποχής, του Γιάννη Στουρνάρα. Το 2014 με 15 στη συνέχεια, μετά τις εκλογές που εκλέχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή του 2015, διορίζεται αναπληρωτής διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης ο Νικόλαος ο Φαραντούρης. Για να δείτε τώρα τι πορεία έχει. Το 2019 τοποθετείται μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού με απόφαση του τότε Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αβγενάκη. Το 2023 επανασυστήνεται στο εκλογικό σώμα ως υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και το 2024 εκλέγεται ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην εσωκομματική διαδικασία για την ηγεσία του κόμματος, κατεβαίνει υποψήφιος για πρόεδρος και κατατάσσεται τρίτος πίσω από το Φάμελο και τον Πολάκη. Τον Ιανουάριο του 2026 τον διαγράφουν από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά από αυτές τις δηλώσεις που είχε κάνει ότι έχει επαφή με το κόμμα Χαριστιανού. Παρά τη διαγραφή του, ο Φαραντούρης αρνείται να παραδώσει την έδρα του. Και πριν λίγες μέρες ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το Πασόκ. Και βγαίνει στα κανάλια τώρα αυτή τη βδομάδα και δηλώνει ότι ο Ανδρουλάκης είναι ο καλύτερος. Αν ήμουν απέναντι στο Φαραντούρη, εγώ θα το ρωτούσα: ποια είναι η άποψή σου για το Σουφλιά που σε διόρισε? Ποια είναι η άποψή σου για το Κεφαλογιάννη της Νέας Δημοκρατίας? Για τον Βουλγαράκη, για τον Κώστα Καραμαλή, για τον Γιάννη τον Στουρνάρα? Ποια είναι η άποψή σου για τον Λευτέρη Αβγενάκη? Πώς κατέληξες στο ΣΥΡΙΖΑ? Ήσουνα με τον Τσίπρα, μετά πήγες με τον Κασελάκη, μετά άδειασες στον Κασελάκη, πήγες για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά ήθελες να πας δίπλα στην Καριστιανού και τελικά δεν σε ήθελε και πήγες δίπλα στο Πασόκ. Τι χρώμα γραβάτα φοράς τώρα, τι χρώμα γραβάτα θα φοράς αύριο, ποια είναι η άποψή σου και ποια η ιδεολογία σου? Επαγγελματίας πολιτικός ο Νικόλαος Φαραντούρης. Επαγγελματίας πολιτικός. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί. Και αυτό ισχύει και για άλλα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να εξετάζετε ποιοι είναι αυτοί που σας παρουσιάζονται ως εθνοσωτήρες. Εντάξει πάρη, για να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει με το Φαραντούρη. Πού πήγαν τα 140 δισεκατομμύρια από ΠΚΠΕΣ, Ταμείο Ανάκαμψης? Πού πήγανε? Αυτό θέλω να μου πείτε. Αυτό θέλω να μου πείτε. Πού πήγανε? Γιατί ναι, είναι κοινό σημείο, υπάρχει ανάμεσα στον Νικόλαο Φαραντούρη και τον Ανδρέα Λοβέρδο. Και ο Ανδρέας Λοβέρδος τα ίδια έκανε. Ο Ανδρέας Λοβέρδος που σήμερα υποστηρίζει φανατικά τη Νέα Δημοκρατία, τι έλεγε παλαιότερα? Βάλε να ακούσουμε τι έλεγε ο Λοβέρδος για τον Μητσοτάκη, ρε, για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σήμερα ο Ανδρέας Λοβέρδος υποστηρίζει τον Μητσοτάκη. Φανατικά κιόλας. Ακούστε τι έλεγε στο παρελθόν.
7: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει καρτέλ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει καρτέλ που να μην το έχει υπηρετήσει.
14: Η κυβέρνηση των καρτέλ. Τι λέτε τώρα, τι?
7: Του υπηρετεί.
14: Όχι απλά στον κύριο του μάχεται, αλλά του υπηρετεί.
17: Αυτή τη γεωδοσκοπία την υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκης.
16: Ξανά!
14: Γιατί,
17: η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δηλαδή δεν υπάρχει καρτέλ που να μην το έχει υπηρετήσει.
14: Η κυβέρνηση των καρτέλ. Τι λέτε τώρα, τι.
17: Του υπηρετεί.
14: Όχι απλά στον κύριο του μάχεται, αλλά του υπηρετεί.
17: Αυτή τη γεωδοσκοπία την υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκης.
16: Άλλη μία.
17: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δηλαδή δεν υπάρχει καρτέλ που να μην το έχει υπηρετήσει.
14: Η κυβέρνηση των καρτέλ. Τι λέτε τώρα, τι.
17: Του υπηρετεί.
14: Όχι απλά στον κύριο του μάχεται, αλλά του υπηρετεί.
17: Αυτή τη γεωδοσκοπία την υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκης.
16: Αυτό είναι τώρα, άμα τον ακούσει σήμερα, θα σου πει ότι Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος. Ρε, θα μας τρελάνετε! Όσοι με προλάβατε, με μαλλιά με προλάβατε. Σε λίγο καιρό δεν βλέπω να έχω τρίχα. Θα μας πέσουν τα μαλλιά με αυτούς. Δεν μπορώ όμως να ακούω τους Έλληνες πολίτες να μου λένε ότι θα πάνε να ψηφίσουν Πασόκ. Εγώ δεν προσπαθώ να σας αλλάξω την άποψη. Είμαι εδώ όμως για να υπενθυμίζω τι ακριβώς έχει συμβεί. Λοιπόν, φίλοι μου, μην κοροϊδευόμαστε. Το Πασόκ είναι κάργα συστημικό. Κάργα συστημικό. Τι να πρωτοθυμηθώ από το Πασόκ. Βγαίνουνε τώρα οι Πασοξίδες. Βγαίνει τώρα το Πασόκ. Βγαίνει ρε φίλε το Πασόκ. Το Πασόκ. Το Πασόκ ρε. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει Πασόκ. Υπάρχει κίνημα αλλαγής. Οι άνθρωποι αλλάξαν αφημί. Και κανονικά δεν θα έπρεπε να μπορούν να χρησιμοποιούν τη λέξη, το όνομα Πασόκ και ούτε το λογότυπο του Πασόκ. Γιατί δεν υπάρχει Πασόκ. Υπάρχει κίνημα αλλαγής. Αλλά αφού θέλουν να χρησιμοποιούν το όνομα Πασόκ, θα το μιλήσουμε σαν να είναι το Πασόκ. Βγαίνει το Πασόκ και σας λέει ότι θα σώσει την Ελλάδα. Και ξεχνάτε το σκάνδαλο του Κοσκοτά, τέλη του 1980. Ξεχνάτε την υπόθεση Καλαμποκιού με την πλαστογράφηση και με τα έγγραφα και με τα αγροτικά προϊόντα. Ξεχνάτε την υπόθεση Τσοχαντζόπουλου, πρώην υπουργός άμυνας του Πασόκ ήτανε και καταδικάστηκε για ξέπλυμα χρήματος και δωροδοκίες σε εξοπλιστικά προγράμματα. Ξεχνάτε την υπόθεση Παπαντονίου, άλλος πρώην υπουργός άμυνας που κατηγορήθηκε για παράνομες προμήθειες και για χρηματισμό. Ξεχνάτε όλα αυτά που έχουν κάνει οι Σιμίτιδες, οι Βενιζέλοι, οι Πάγκαλοι, οι Πασοξίδες ήτανε. Ξεχνάτε το σκάνδαλο χρηματιστηρίου. Το 90, τέλη δεκαετίας του 90, το 1999. Την υπόθεση Siemens. Τη μεγάλη διεθνής υπόθεση διαφθοράς της Siemens με προμήθειες στην Ελλάδα, με τηλεπικοινωνίες, με συμβάσεις, με ΟΤΕ. Όπου εξαγοράστηκαν πολιτικά πρόσωπα και από το Πασόκ και από άλλα κόμματα. Ξεχνάτε το σύστημα ασφαλείας Ολυμπιακών Αγώνων. Ξεχνάτε την υπόθεση Βατοπεδίου. Ποιο Πασόκ θα σώσει την Ελλάδα ρε παιδιά. Το Πασόκ εμπλέκεται πρώτα απ' όλα στο σκάνδαλο ΠΚΠ. Το Πασόκ είχε ενεργό ρόλο στην υπόθεση Νοβάρτης. Το Πασόκ εμπλέκεται στη λίστα Λαγκάρτ. Το Πασόκ έχει κυβερνήσει την Ελλάδα και δεν έκανε τίποτα για την Ελλάδα. Έκανε τα πάντα για τις ξένες δυνάμεις. Θέλετε να μιλήσουμε για τη Hellas Power? Θέλετε να μιλήσουμε για πόσες τροπολογίες και πόσες ρυθμίσεις και πόσα νομοσχέδια έχει υποστηρίξει το Πασόκ? Ποιο Πασόκ? Μην ξεχνάτε ότι στη σημερινή κυβέρνηση Μητσοτάκη υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα που προήλθαν από το Πασόκ. Ο Ανδρέας Λοβέρδος που σχολιάζαμε πριν από λίγο. Ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης. Ο Σπύλιος ο Σπυλιωτόπουλος. Ο Θεόδωρος ο Σκυλακάκης. Ο Θάνος ο Θεοδωρικάκος που μπαίνει μέσα στα τμήματα και ζητάει να διαγραφούν αναφορές. Υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα από το Πασόκ. Ο Γιώργος ο Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Το Πασόκ είναι η β' ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη έχει απορροφήσει τόσα πρόσωπα από το Πασόκ. Να σας πω εγώ νομοσχέδια που υπερψήφισαν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Πρώτα απ' όλα το ασφαλιστικό για τα εργασιακά κιόλας. Μαζί το ψήφισαν. Όλα τα άρθρα. Τα περισσότερα. Τα φορολογικά νομοσχέδια, ποιοι τα υπερψήφισαν, το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Την τροπολογία ξεπαγώματος τριετιών. Εργασιακό και αυτό, ποιοι το υπερψήφισαν. Νέα Δημοκρατία με Πασόκ, βρε, που βγαίνει τώρα Μητσοτάκης και σας μιλάει για τετραήμερη εργασία. Την επιστολική ψήφο. Νέα Δημοκρατία με Πασόκ την ψήφισαν. Που μιλούσαμε για τις εκλογές και για την οθεία και για το τι μπορεί να συμβεί. Μαζί ψηφίζουν, αγκαλιά είναι, και θα πάνε σε συγκυβέρνηση Πασόκ και Νέα Δημοκρατία αν δεν βγει κάποιος αυτοδύναμος. Είναι η ρίζα του συστήματος αυτά τα δύο κόμματα. Το νόμο για την ελευθερία του τύπου. Για το Predator Gate, αυτό που σας έλεγα. Που έχουν ασκήσει κριτική σε αυτά τα νομοσχέδια που ψήφισε το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί που καταπατούν το Σύνταγμα. Που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τη μεταναστευτική πολιτική, ποιος τη στηρίζει, το Πασόκ τη στηρίζει. Εγώ τη στηρίζω. Αυτοί τη στηρίζουνε. Για τις ΜΚΟ τι άποψη έχει το Πασόκ, ξέρετε. Υπέρ των ΜΚΟ είναι το Πασόκ, βρε χαϊβάνια. Το Πασόκ θεωρεί ότι οι ΜΚΟ έχουν σημαντικό ρόλο σε ανθρωπιστικά θέματα. Και ότι συμπληρώνουν το κράτος σε κρίσεις. Και στα νησιά. Το Πασόκ που σας λέει ότι θέλει διαφάνεια, αλλά δεν σας λέει ποιοι κρύβονται πίσω από, τις ΜΚΟ. Το Πασόκ που χρωστάει εκατομμύρια και έχει τραπεζικό δανεισμό. Για να καταλαβαίνετε, έχει χρέη προς τράπεζες. Και έχει ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά χρέη. Όταν χρωστάς σε μια τράπεζα τόσα πολλά λεφτά και έχεις ρυθμισμένες οφειλές προς αυτές τις τράπεζες και διακανονισμούς, είσαι υποχείριό τους. Πώς θα σώσεις την Ελλάδα ένα κόμμα που είναι υποχείριο των τραπεζών και τους χρωστάει εκατομμύρια. Δηλαδή αυτά δεν μπορείτε να τα σκεφτείτε μόνοι σας. Δεν μπορείτε δηλαδή να αντιληφθείτε το τι συμβαίνει.

κρατική χρηματοδότηση που τα κόμματα παίρνουν κάθε χρόνο χρήματα από το κράτος βάσει με την εκλογική τους δύναμη και βάζουνε αυτήν τη χρηματοδότηση την κρατική ως εγγύηση στα δάνειά τους. Δηλαδή τι λένε, θα εκλεχθώ, θα με πληρώσει το κράτος στο μέλλον, άρα μπορώ να δανειστώ τώρα λεφτά της τράπεζης. Και εσείς λέτε ότι αυτοί θα σας σώσουνε. Και αυτά τα δάνεια να πω ότι θεωρούνται και ασφαλισμένα από το κράτος. Δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα τα συστημικά κόμματα. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, δεν μπορούνε. Και να σου το πω και πιο απλά, για να το καταλάβετε εντελώς πώς λειτουργεί. Άμα αύριο αποφασίσει ένας εισαγγελέας, ένας βουλευτής, κάποιος εξουσιαστής να προτείνει να μην μπορούν να κατέβουνε υποψήφια τα κόμματα τα οποία χρωστάνε εκατομμύρια, τι πιστεύετε θα γίνει στην Ελλάδα? Θα μπορούνε οι τραπεζίτες, θα μπορούνε οι μασόνοι, οι ελευθεροτέκτονες, θα μπορούνε όλοι αυτοί που είναι ψηλά στην ιεραρχία, κάτι εφοπλιστές, κάτι επιχειρηματίες, κάτι περίεργοι, να χρησιμοποιούν σαν πιόνια τα πολιτικά πρόσωπα? Θα μπορούνε μέσα από την πολιτική παρέμβαση να χειραγωγούν θεσμούς και ανεξάρτητες αρχές? Δεν θα μπορούνε, φίλοι μου. Και εκεί είναι όλο το κόλπο στημένο. Στο δανεισμό από τις τράπεζες. Να διακρίνεται λοιπόν ποιοι χρωστάνε λεφτά, πού χρωστάνε λεφτά και αν μπορούνε να κάνουν κάτι. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Χειραγωγούνται. Μόνο ο ανεξάρτητος, μόνο ο αυτόνομος, μόνο αυτός που δεν έχει υποχρέωση σε κανέναν μπορεί να βάλει κάποια βασικά θεμέλια για την αλλαγή της Ελλάδας. Μπορώ να ακούω ότι θα σώσει την Ελλάδα το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, ρε αδερφέ, δεν μπορώ. Και παράλληλα να τρώνε τα εκατομμύρια και να κάνουν ζωάρα, δεν είναι δύση Χατζηβασιλείου? Βόλτα στο Παρίσι, βόλτα στο Λονδίνο. Κάτσε ρε, τι πας να κάνεις εκεί πέρα? Το ίδιο και η Παναγιωταρέα, το ίδιο και η Μενδώνη. Με τα δικά μας λεφτά γούστα κάνετε. Εμείς δεν έχουμε να φάμε και εσείς κάνετε γούστα. Δεν τους νοιάζει. Μας έχουνε γραμμένους. Δεν τους ενδιαφέρει. Είναι απλά τα πράγματα.

Αλλά κάποιοι επενδύουν στο μυαλό που σκέφτεται ότι κάτι καινούριο θα φέρει φως στο τούνελ. Στην ελπίδα σας επενδύουνε. Στην ελπίδα σας επενδύει ο κύριος Ηλιάδης της ΑΕΚ, ο οποίος συναντήθηκε με την κυρία Καριστιανού, ο κύριος Ηλιάδης, όπως συναντήθηκε η κυρία Καριστιανού και με τον Σαμαρά, και σου λέει, ξέρεις κάτι, γιατί να μην παίξουμε ένα νέο παιχνιδάκι, αφού έχουμε βρει ένα πρόσωπο το οποίο το αγαπάει ο κόσμος. Ο κόσμος ο οποίος πόνεσε για τα Τέμπη, πού να μπορεί να φανταστεί τώρα ότι κάποιος μπορεί να εργαλειοποιήσει αυτή την αγάπη για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα κάποιων άλλων και να κάνει με αυτόν τον τρόπο καριέρα. Πού να το σκεφτεί ο Έλληνας, ο απλός Έλληνας που αγαπάει, που πονάει, που είναι αθώος, πού να σκεφτεί μέχρι πού μπορούν να φτάσουν αυτά τα παρεάκια στο κολονάκι. Πού να φανταστεί. Του φαίνεται ακραίο. Και αυτός που το περιγράφει και που το αποκαλύπτει, όπως είναι ο Γρηγόρης, του φαίνεται κακός. Δεν είμαι κακός, ρε φίλε, λέω την αλήθεια. Τα παρεάκια στο κολονάκι, στα οποία κάθεται η κυρία Καριστιανού, έχουν συγκεκριμένους στόχους. Δεν ενδιαφέρονται να σώσουν την Ελλάδα. Κοιτάνε ότι πίσω από το ελληνικό κοινοβούλιο υπάρχει ένα θησαυροφυλάκιο. Και σου λένε ότι...

0: Γιατί να μην έχουμε κι εμείς πρόσβαση στο θησαυροφυλάκιο και να έχουν μόνο αυτοί? Αυτά σκέφτονται, φίλοι μου. Και μιλάω γενικά και αόριστα, αλλά θέλω να μου πει, κυρία Καριστιανού, η οποία με πρόδωσε, η οποία με μαχαίρωσε πισόπλατα, η κυρία Καριστιανού με μαχαίρωσε πισόπλατα. Το λέω και θα το λέω κάθε μέρα και δεν με νοιάζει, ας με βρίζετε όλοι. Γιατί πίστεψα στην κυρία Καριστιανού, στήριξα την κυρία Καριστιανού και αυτή με μαχαίρωσε πισόπλατα. Πισόπλατα. Πείτε μας, κυρία Καριστιανού, γιατί αποχωρούν από αυτό εδώ το κίνημα, παύλα κόμμα, τόσοι άνθρωποι και λένε ότι λειτουργείτε με αυταρχικό τρόπο? Για ποιο λόγο, κυρία Καριστιανού, λένε το ότι δεν γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί οι σοφοί, το Συμβούλιο Σοφών? Ποια είναι η ιδεολογία σας? Ελάτε στην εκπομπή αρχικά. Σας έχω καλέσει πόσες φορές στην εκπομπή και δεν έρχεστε. Κυρία Καριστιανού, ελάτε στην εκπομπή να κάνουμε μια συζήτηση. Που παλιά ερχόσασταν εδώ πέρα και μιλούσατε για τα Τέμπη. Ελάτε να μιλήσουμε για την πολιτική σας καριέρα. Να σας κάνω 5 ερωτήσεις. Μου επιτρέπετε να κάνω 5 ερωτήσεις? Δεν θέλετε διαφάνεια? Ωραία. Δεν μιλάτε για διαφάνεια? Ωραία. Ελάτε να μιλήσουμε για διαφάνεια. Θέλω να σας κάνω 5 ερωτήσεις. Όχι, 2. Θέλετε 2. Να μην είμαι σκληρός. 2 ερωτήσεις. Ούτε 2 ερωτήσεις δεν δέχεστε από ένα νέο δημοσιογράφο, κυρία Καριστιανού. Σαν το Μητσοτάκι κάνετε κι εσείς. Αποφεύγετε τις ερωτήσεις. Αποφεύγετε τις συνεντεύσεις. Μήπως θα πάω να δώσετε στην ανιφιά του Πρωθυπουργού, όπως κάνει ο Μητσοτάκης? Ελάτε εδώ στην εκπομπή, δηλαδή τι άλλο να κάνω? Φωνάζω τόσο καιρό, θέλω την κυρία Καριστιανού στην εκπομπή. Θέλω να κάνω συνέντευξη στην κυρία Καριστιανού, όπως και σε άλλα πρόσωπα τα οποία τα καλώ και δεν έρχονται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούει ένας άνθρωπος που να σας γνωρίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει ένας άνθρωπος να σας μεταφέρει ότι υπάρχει ένας παλαβός στη Θεσσαλονίκη που φωνάζει και τσιρίζει ότι θέλει μια συνέντευξη μαζί σας. Εγώ, άμα φώναζε κάποιος και τσίριζε ότι θέλει συνέντευξη από μένα, πήγα να τον πω: έλα τώρα, αδερφέ. Τι θέλεις, έλα. Να, βγάλε με να σου πω τι θες να σου πω. Γιατί δεν έρχεστε στην εκπομπή να μας πείτε ποια είναι η γερόντισσα Ακυλία και γιατί η γερόντισσα Ακυλία που όλοι λένε ότι είναι από τη Συρία μένει στο Σούνιο? Εγώ έτσι ενημερώνομαι ότι η γερόντισσα από τη Συρία που μιλάει αρμαϊκά και που δίνει συμβουλές μένει στο Σούνιο, σε μια ωραιότατη βίλα. Ισχύει αυτό, κυρία Καριστιανού? Ναι ή όχι? Να μας πείτε, ποιος σας συμβουλεύει? Πού πήγαν τα λεφτά από τις συναυλίες? Ο κόσμος θέλει να μάθει ποιοι επιχειρηματίες και ποιοι εφοπλιστές σας στηρίζουν, σε ποιους ομίλους έχετε μπει. Με το Σαμαρά τι σχέσεις έχετε? Τι ακριβώς συμβαίνει με τα Τέμπη? Ποια είναι η άποψή σας? Λέτε ότι θα φέρετε δικαιοσύνη. Πώς θα φέρετε τη δικαιοσύνη? Θέλω να ακούσω. Πώς θα φέρετε τη δικαιοσύνη? Είναι κακό. Συζητάω με πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλοί θέτουν τις δικές τους απόψεις και τις ακούω. Πείτε μου, πώς θα έρθει η δικαιοσύνη? Πώς θα τη φέρετε, βασικά? Δεν θα έρθει μόνη. Πώς θα τη φέρετε? Πώς θα τους κλείσετε φυλακή? Πώς? Είναι φοβερό το ότι αποφεύγετε τη συνέντευξη. Εγώ θα συνεχίσω να φωνάζω μέχρι να έρθετε στο ραδιόφωνο, και αν δεν θέλετε να έρθετε στο ραδιόφωνο, γιατί είναι και λίγο άβολο να έρχεσαι σε ένα χώρο που απέναντί σου θα έχεις έναν άνθρωπο τον οποίο το μαχαίρωσες πισόπλατα. Ναι, είναι άβολο. Αν νιώθετε άσχημα, βγαίνουμε και τηλεφωνικά, κυρία Καριστιανού, από εκεί που βρίσκεστε, γιατί ξέρω ότι είστε και πολύ απασχολημένοι. Και βέβαια, όλη μέρα με την κυρία Γρατσία βόλτες. Και τα φουλάρια και... Τηλεφωνικά! Από εκεί που είστε, στο Κολωνάκι. Τηλέφωνο θα σας πάρω του σταθερό του σταθμού, θα σας συνδέσω στον αέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, 2 ερωτήσεις θα σας κάνω. 2. Και τελειώνει εκεί η συνέντευξη. Δεν θα σας ζωρίσω άλλο. Αν δέχεστε, το προσωπικό μου αριθμό τον έχετε, στείλτε μου ένα προσωπικό μήνυμα, να κανονίσουμε μέρα και ώρα. Θα έρθει η Καριστιανού, τι λέτε? Δεν νομίζω. Γιατί την ίδια ώρα ακούμε και τα παραμύθια της Χαλιμάς, ότι ο Καραμαλής δηλώνει αθώος, ότι ο Μητσοτάκης δηλώνει αυτοδημιούργητος, ότι ο Πορτοσάλτε δηλώνει δημοσιογράφος, ότι ο Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης δηλώνει δημοκράτης. Εδώ δηλώνει η ομάδα αλήθειας ότι είναι ανεξάρτητη από τη Νέα Δημοκρατία. Τι να λέμε, τι άλλο να περιγράψουμε για αυτό το χάλι? Θα μου πεις τώρα καλά ρε Γρηγόρη, πώς έχεις κουράγιο και μιλάς 3 ώρες ασταμάτητα. Θα σου πω φίλε ότι έχω κόψει το κάπνισμα. Ναι, αυτές τις μέρες θα με υποστείτε λίγο. Έχω κόψει το κάπνισμα και δεν είμαι καλά. Αυτές τις μέρες θα μιλήσουμε για όλους και για όλα. Βάλε λίγο τον κτηνοτρόφο που δεν τον αποζημιώνουνε. Αυτό είναι το κράτος! Δώσ' το!
1: Κοιτάξτε τι υπόγραψε η περιφέρεια. Η περιφέρεια υπόγραψε. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι η χορήγηση της προβλεπόμενης αποζημίωσης για τη θανάτωση των ζώων της εκμετάλλευσής σας λόγω μόλυνσης από ευλογιά των προβάτων απορρίπτεται. Τα πρόβατα μας τα πήραν και δεν μας τα αποζημιώνουν. 763 πρόβατα είχα. Με ψώφισαν από την ευλογιά 207 πρόβατα. 450 πρόβατα με σφάξαν στο μαντρί, δηλαδή τα σκοτώσαν και τα φορτώσαν και τα πήραν, και 32 γίδες και αρνάκια, είχα και μερικά αρνάκια, μερικά γεννημένα μικρά. Και σήμερα, όχι σήμερα, χτες προχτές, με στείλαν το χαρτί η προϊσταμένη διευθύντρια ότι δεν με αποζημιώνουν τα πρόβατα. Τώρα, οι λόγοι είναι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από κτηνιάτρους γραφείου και μπορείτε να τα πάρετε από το χαρτί αυτό όποιος θέλει. Πάντως, οι λόγοι είναι το ότι δεν συνεργάστηκα. Πάντως, οι λόγοι είναι το ότι δεν συνεργάστηκα.
0: Γιατί από όσο γνωρίζετε, όποιος δεν συνεργάζεται με την κυβέρνηση την πληρώνει. Την πληρώνει. Για βάλε όμως και τον Χατζηνικολάου, γιατί ο Χατζηνικολάου δεν πλήρωσε. Τον Χατζηνικολάου τον διέγραψαν σχεδόν 3 εκατομμύρια χρέη από ό,τι διάβαζα στα άρθρα στο διαδίκτυο. Δηλαδή, τον κτηνοτρόφο που τον βάλανε να. Που τον σφάξανε όλα τα πρόβατά του, δεν τον δίνουν αποζημίωση. Τον Χατζηνικολάου όμως τον διαγράφουν τα χρέη. Βρέα άνθρωπε. Να τα συγκρίνεις αυτά και να αναρωτιέσαι τι ακριβώς συμβαίνει. Πώς γίνεται αυτό?
2: Τρύπα ασφαλείας στο ψηφιακό πορτοφόλι του gov.gr έδινε τη δυνατότητα να παρισφρίουν επιτίδη. Τάσο Τελόγλου, έκλεισαν τελικά την τρύπα αυτή εγκαίρως?
0: Αυτό που αναφέρει ο κύριος Χατζηνικολάου, γι' αυτό έβαλα το ηχητικό, για να ακούσετε και λίγο τη φωνή του, για να καταλάβετε για ποιον μιλάμε. Αναφέρει το ότι ξαφνικά υπάρχει μια τρύπα σε αυτή την ψηφιακή εποχή και ότι κάποιοι μπορούν και παραβιάζουν το ψηφιακό πορτοφόλι. Όταν βγαίναμε εδώ πέρα και λέγαμε ότι δεν υπάρχει ασφάλεια ακόμα σε όλα αυτά, ότι θα έπρεπε λίγο να είμαστε προσεκτικοί με τα ψηφιακά πορτοφόλια, μας λέγανε συνωμοσιολόγους πάλι. Εν τω μεταξύ το σχολιάζει ο Τέλογλου, ο δημοσιογράφος, ο οποίος ήταν στη λίστα των παρακολουθήσεων. Εγώ άμα ήμουν Χατζηνικολάος θα τον έλεγα, κύριε Τέλογλου, γιατί δεν έχετε κάνει μια μήνυση για να μάθετε επιτέλους γιατί σας παρακολουθούσαν, αλλά συζητάνε ένα άλλο θέμα. Ακούστε και θα το σχολιάσουμε.
2: Τρύπα ασφαλείας στο ψηφιακό πορτοφόλι του gov.gr έδινε τη δυνατότητα να παρισφρίουν επιτίδη. Τάσο Τελόγλου, έκλεισαν τελικά την τρύπα αυτή εγκαίρως πριν διαρρεύσουν στοιχεία των πολιτών?
3: Ναι, το Υπουργείο Νίκο λέει ότι στις 22 Απριλίου έκλεισε αυτή η τρύπα. Πράγματι, πιστοποιήθηκε ότι έκλεισε αυτή η τρύπα. Είχε ανοίξει 6 μήνες πριν σε μια αναβάθμιση. Συνήθως αυτές οι τρύπες έτσι δημιουργούνται, σε αναβαθμίσεις. Τώρα, γιατί είναι σημαντικό? Γιατί αυτό το wallet που λέμε περιλάμβανε όλα τα πράγματα που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Ταυτότητες, δίπλωμα οδήγησης, το Fuel Pass και όλα τα άλλα σημαντικά πιστοποιητικά. Να πούμε ότι στα περισσότερα από αυτά χρησιμοποιείται ακόμα ο εξαψήφιος κωδικός που βγάλαμε πριν 7 χρόνια. Μόνο στην υπογραφή την ψηφιακή έχουμε πρόσθετο το κωδικό. Όπως αναφέρει σήμερα η δημοσιογράφος Ελίζα Τριανταφύλου, χρειάστηκαν 75 λεπτά σε έναν ειδικό πληροφορική να βρει την τρύπα. Η τρύπα είχε διαφύγει από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τώρα, η τρύπα αφορά τα κινητά Android και έδινε τη δυνατότητα σε κάποιον, χωρίς να έχει τον κωδικό σου, να μπει μέσα και να σου τον πάρει.
2: Τώρα, έχει μικρές δυνατότητες αυτό? Γιατί έχει μικρές δυνατότητες?
3: Να πούμε ότι δεν είναι το μόνο πρόβλημα που υπάρχει αυτό. Ένα πρόβλημα είναι η κωδική που είπαμε. Οι κωδικοί, όπως ξέρεις, στις τράπεζές μας τους αλλάζουμε κάθε 3 μήνες. Μας στέλνουν οι τράπεζες μια ειδοποίηση και
2: 3 έως 6 μήνες.
3: 3 έως 6 μήνες. Έχει αλλάξει κανείς από εμάς που καθόμαστε εδώ πέρα τον κωδικό στο TaxNet? Ποτέ δεν τον έχουμε αλλάξει. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα. Και το δεύτερο είναι η μικρή δυνατότητα του κέντρου διασύνδεσης των διαφόρων υπηρεσιών. Γιατί έπεσε το Fuel Pass? Γιατί έπεσε ο κοινωνικός τουρισμός? Γιατί μπορεί να σηκώσει μέχρι 500.000 χρήστες τη φορά. Δεν μπορεί να σηκώσει πάνω από 500.000 χρήστες. Το Υπουργείο υπόσχεται ότι στις 36 αλλάζει αυτό το σύστημα με χρήματα του RRF και θα μπορούν να συνδέονται περισσότεροι από τις δημόσιες υπηρεσίες.
2: Ας το ελπίσουμε, γιατί ταλαιπωρείται ο κόσμος στις εφαρμογές αυτές αρκετά. Όχι όσο πριν, αλλά αρκετά.
0: Βρε αριστεία, δεν κινδυνεύουμε καθόλου. Τι μου στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα, Ηλιόπουλος και Ηλιόπουλος? Τι έκανα, κανένα λάθος? Είπα κάποιο άλλο όνομα? Μου στέλνουν εδώ πέρα Ηλιόπουλος. Τι είπα εγώ, είπα κάτι άλλο? Τώρα θα μου πεις, μπορεί να μπερδεύτηκα. Άμα μπερδεύτηκα κάπου, πείτε μου να το διορθώσω. Γιατί βλέπω εδώ πέρα έχουν έρθει καμιά 30 μηνύματα Ηλιόπουλος. Τι Ηλιόπουλος, τι είπα εγώ? Βοήθαμε λίγο να καταλάβω γιατί μου στέλνετε αυτό το όνομα. Αλλά δεν τα γνωρίζανε, όπως δεν γνωρίζανε ότι η Ελστάτ έβγαλε το ότι υπάρχουν στην Ελλάδα 10.350.000 εγωπρόβατα και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έβγαλε ότι υπάρχουν 15.639.000 εγωπρόβατα. Δηλαδή η Ελστάτ βρήκε 10 εκατομμύρια, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βρήκε 15. Και δεν φαίνεται σε κανέναν περίεργο που υπάρχει μια διαφορά 5 εκατομμύριων εγωπροβάτων. Ό,τι θέλουνε κάνουνε. Τι τους νοιάζει? Εδώ πέρα σας κοροϊδεύουνε με τους φόρους. Σας κοροϊδεύουν με τους φόρους στη Σουηδία, που είναι το ισχυρότερο κοινωνικό κράτος. Παρέχει υγεία, παιδεία, πρόνοια, όλα. Έχουν 44 με 46% φόρους. Ωραία. Στη Φιλανδία 43 με 45% φόρους. Και εκεί έχει τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο. Νορβηγία 40%. Υψηλότερη ποιότητα ζωής παγκοσμίως στην Νορβηγία. Στην Ισπανία 38 με 42%. Και έχουν το καλύτερο δημόσιο σύστημα υγείας. Στην Ελλάδα έχουμε 45%. Έτσι χοντρά σας τα βάζω. Δεν βάζω και τις εισφορές και όλα τα άλλα, γιατί θα φτάσουμε στο 55%. Και δεν λειτουργεί τίποτα. Οι πολιτικοί πλουτίζουν. Τα περισσότερα λεφτά από ό,τι φαίνεται πάνε σε μίζες. 45% φορολογία. Δεν έχουμε τίποτα, φίλοι. Τίποτα. Καλά είχε πει κάποτε ο Ποδοσάκης, ο ιδρυτής της Λάρκο, που ήταν δεξιός ως το κόκαλο. Είχε πει αυτός εδώ πέρα ο Ποδοσάκης ότι αν εγώ και οι εργάτες μου ψηφίζουμε το ίδιο κόμμα, τότε κάποιος από τους δυο μας είναι ηλίθιος. Που εγώ δεν συμφωνώ με τον Ποδοσάκη σε τίποτα. Σε τίποτα όμως δεν συμφωνώ. Αλλά αυτό που είπε είναι σωστό. Αν εγώ και οι εργάτες μου λέει ψηφίζουμε το ίδιο κόμμα, τότε κάποιος από τους δυο μας είναι ηλίθιος. Είναι αυτό που έλεγα παλαιότερα, ότι μπορώ να καταλάβω μέχρι έναν βαθμό, αν και τους θεωρώ συνένοχους στην καταστροφή της Ελλάδας, κάποιους οι οποίοι είναι καταχρεωμένοι, δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και το μόνο που τους εξυπηρετεί είναι το ότι στηρίζουν, ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία, η οποία Νέα Δημοκρατία τους έχει βολέψει εκεί σε μια δεσούλα και παίρνουν ένα μισθό. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που λένε ότι, ρε φίλε, άμα δεν στηρίξουμε τη Νέα Δημοκρατία, ή φυλακή θα πάμε ή θα τελειώσουμε οριστικά. Και λένε ότι μόνο αυτό μας σώζει, μιας και μας βόλεψαν, και ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Τους θεωρώ συνένοχους στην καταστροφή, αλλά μέχρι ένα βαθμό τους καταλαβαίνω. Σου λέει, ρε φίλε, δεν έχω τίποτα άλλο. Είμαι καταχρεωμένος. Ναι, αλλά να ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία ο Έλληνας φορολογούμενος, ο οποίος δεν έχει να φάει, δεν έχει να επιβιώσει. Και δεν τον έχει εξυπηρετήσει ποτέ κανένας. Και απλά λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη σταθερή δύναμη. Δεν το αντέχω. Δεν το αντέχω. Να ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία ο Μυτιλινέος με λίγα λόγια, το καταλαβαίνω. Και όλοι αυτοί που έχουν πάρει τις τεράστιες αυτές εργολαβίες, και όλοι αυτοί που έχουν χτίσει περιουσίες. Γιατί βολεύτηκαν. Ο απλός Ελληνάκος που δεν έχει λεφτά στις 15 του μήνα, δεν γίνεται να ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Μη μου λες να τρώω πολύ σοκολάτα για να μπορέσω να κρατήσω αυτό που έκανα με το τσιγάρο, θα έχουμε πρόβλημα. Έκοψες, λέει, το κάπνισμα. Για μια εβδομάδα μην καλέσεις κανέναν, θα τσακωθείς με όλο τον κόσμο. Δεν είναι για να τσακώνεσαι. Τι είναι, για να τα βρίσκεις? Εγώ σας φταίω. Εγώ φταίω που βγαίνει ο άλλος εδώ στον αέρα και λέει ότι είναι αμετανόητος είναι ο δημοκράτης. Τι πρέπει δηλαδή να τους κάνω, να τους πω μπράβο ή να τους χαϊδέψω τα αυτιά? Ή εγώ φταίω που βγαίνει ο Χατζηδεοδοσίου και μας λέει εδώ πέρα ότι από τα 6 εκατομμύρια που παίρνει το επαγγελματικό επιμελητήριο με 200.000 εγγεγραμμένους φτιάχνει site. Πόσα site φτιάξανε? Άντε δίνουν και 700 χιλιάρικα στις μισθοδοσίες, τα υπόλοιπα λεφτά πού πάνε? Πού πάνε τα υπόλοιπα λεφτά? Αυτό το ρώτησα και χαιρόσασταν. Α, μπράβο, μου στέλναν κάποιοι μπράβο στο επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών. Φτιάχνει site. Σας έφτιαξαν site? Για πηγαίνετε, κάντε μια δήλωση. Πηγαίνετε, κάντε μια δήλωση και άμα σας φτιάξουν site, να με ενημερώσετε. Και παράλληλα, ψάξτε και με ποιους βγαίνει οι φωτογραφίες ο κ. Χατζηδεοδοσίου. Με όλη τη Νέα Δημοκρατία. Κάνουμε ένα ρεπορτάζ, λέτε, για τα επαγγελματικά επιμελητήρια. Θέλετε να ασχοληθώ? Να ψάξω πού πάνε όλα αυτά τα λεφτά από τα επαγγελματικά επιμελητήρια. Αν ενδιαφέρεστε και θέλετε να κάνω ένα ρεπορτάζ για αυτούς, στείλτε το μηνυματάκι σας. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δεν φεύγει κανένας. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με σχόλιο. Δεν τελείωσα ακόμα. Έχω πολλά ακόμα να πω. Σας είπα, έκοψα το τσιγάρο, θα υποστείτε τις συνέπειες. Θα πληρώσετε την ύφη. Βάλε.
4: Και το κάνω τα δικά μου.
0: Τι είναι αυτό, ρε, τι είναι αυτό? Όχι, όχι, τα λεφτά, τα εκατομμύρια. Εδώ, εκεί βάλε, λείπουνε τα λεφτά. Πού είναι, ρε, τα λεφτά? Από δήμους, από περιφέρειες, από ταμεία ανάκαμψης. Πού είναι τα λεφτά, πού είναι οι αποζημιώσεις? Οι σεισμόπληκτοι ακόμα σε κοντέινερ είναι. Πού είναι τα αποδενέσχες? Πώς χτίσαν περιουσία? Ποιους εξαγοράζουν και πώς τους εξαγοράζουν?

ήθελα να γνωρίσω έναν ψηφοφόρο της Βούλτευση για επιστημονικούς λόγους. Να δω ρε παιδί μου, είναι σαν και εμάς, έχει χέρια, έχει πόδια, έχει εγκέφαλο. Είναι κάποιο εξελιγμένο υποείδος που απλώς πέρασε ρε παιδί μου από τη βιολογία. Να δω, ζουν εδώ, ζουν κάπου αλλού. Έχουν άποψη, δεν έχουνε. Πού είναι ρε ψηφοφόρο της Βούλτευση? Ποιοι είναι, αναπνέουνε? Περπατάνε, τι κάνουνε? Μήπως είναι Πακιστανοί?

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Δύο πυραυλοί του Ιράν χτύπησαν πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ στο στενό του Ορμούζ όταν εκείνο αγνόησε τις ιρανικές προειδοποιήσεις. Το αμερικανικό σχέδιο Ελευθερία θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε η Τεχεράνη την ώρα που οι Αμερικανοί στέλνουν στόλο και 15.000 στρατιώτες στο Ορμούζ στο πλαίσιο της επιχείρησης. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, που παρήχε πλήρη στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θα συναντηθεί σε λίγο με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κρίση στο στενό του Ορμούζ ανεβάζει τις τιμές του πετρελαίου στα 110 δολάρια το Brent. Ανησυχία για τα αποθέματα που εξαντλούνται. Η Spirit Airlines, το πρώτο θύμα της κρίσης καυσίμων λόγω πολέμου στην Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ότι βάζει οριστικό λουκέτο. Για ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι προετοιμάζεται η Ευρώπη, με πολλές πτήσεις να κινδυνεύουν να ματαιωθούν λόγω έλλειψης κυροζήνης. Νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται να χτυπήσει την αγορά το καλοκαίρι του 26, σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται σε στοιχεία για το αυξημένο κόστος παραγωγής στην Ευρωζώνη, το οποίο αναμένεται να μετακυλιστεί φυσικά στους καταναλωτές. Η ληστεία των Ελλήνων μέσω της ακρίβειας είναι κεντρική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να θησαυρίζουν καρτέλ και ολιγάρχες εις βάρος των φτωχών Ελλήνων, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Με βαριές κατηγορίες κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, κάνοντας λόγο για προσβλητικό ανιστόρητο και υστερόβουλο ισχυρισμό Ανδρουλάκη όσον αφορά το όριο των βουλευτικών θητείων που προβλέπει το τροποποιημένο καταστατικό. Η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιφανό και Άρια Μπατζή σχετικά με το σκάνδαλο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προκαταρτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική απάντηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το όχι της κυβέρνησης στην προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με σαλμονέλα τα κοτόπουλα που ήρθαν στη χώρα μας από την Βραζιλία στο πλαίσιο της Mercosur. Σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών και μεγάλη ανησυχία. Συναγερμό στη Χαλκιδική το βράδυ του Σαββάτου, όταν 30χρονος με καταγωγή από την Ουκρανία, ο οποίος πάσχει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από ψυχολογικά προβλήματα, εισέβαλε σε κατοικία Γερμανών και κρατώντας μαχαίρι τραυμάτισε 3 άτομα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μικρά διαστήματα βροχών αλλά σημαντική βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου, έως 20 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η άνεμη στον θερμαϊκό ασθενής. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή και η ζυγή λίγονται. Είναι τυχερή. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το ευεργετικό σου σάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
1: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
13: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
14: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόριος Σερέτης. Έβαλαν τον Λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Και βγαίνει Βορύδης και σας λέει ότι είναι ταγμένη στη μάχη κατά της διαφθοράς. Βορύδη, μην τα λες έτσι ρε φίλε, τα πνιγούμε. Δηλαδή εντάξει, βλέπεις ότι υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που λένε ψέματα με το γάντι. Σου λέει να προσπαθήσαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε, αλλά προσπαθούμε ακόμα και θα προσπαθούμε για πάντα, γιατί είμαστε υπηρέτες του ελληνικού λαού. Υπάρχουν κάποιοι, ξέρεις, που παριστήρουν έτσι μια παράσταση. Ο Βορύδης δεν είναι τέτοιος. Ο Βορύδης βγαίνει και λέει το ψέμα κουτουρού. Η κυβέρνηση λέει είναι ταγμένη στη μάχη κατά της διαφθοράς. Και γελάει το Πανελλήνιο. Περνάς, ξέρω εγώ, με το μηχανάκι από κάνα χωριό και βλέπεις να γελάνε οι παππούδες στα καφενεία. Βλέπεις να γελάνε οι άνθρωποι στα χωράφια. Βλέπεις να γελάνε οι νοικοκυρές μες στα σπίτια. Και λέτε, γιατί γελάνε όλοι? Γιατί ο Βορύδης δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι ταγμένη στη μάχη κατά της διαφθοράς. Γελάει όλη η Ελλάδα μαζί σας! Το άλλο, συγκεντρώθηκαν λέει το Υπουργείο Εσωτερικών, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία λέει με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Γιατί? Για να ενισχύσουν λέει το έργο της κυβέρνησης ενάντια στη διαφθορά. Ρε φίλε, δηλαδή, τρέλα! Θα κάνετε εσείς το άσπρο μαύρο? Δεν έχετε λίγο τσίπα? Ρε Πανάκη. Αλλά ξεσηκώθηκαν όλοι κατευθείαν με την εσχρή δήλωση του Μπέου που είπε ότι θα κάνει ευθανασία στα αδέσποτα. Εντάξει, δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από τον Μπέο. Ξεσηκώθηκαν όλοι γιατί είπε ο Μπέος ότι θα κάνει ευθανασία στα αδέσποτα και άρχισαν τις δηλώσεις οι φιλόζωοι ότι δεν είναι δυνατόν και άρχισαν να τον βρίζουνε. Σφάξανε και θάψανε περίπου 600.000 πρόβατα μέσα σε 5-6 μήνες και δεν βγάλατε εσείς οι φιλόζωοι τσιμουδιά. Ούτε καν το αναφέρατε, ούτε καν ψαχτήκατε. Γιατί δεν είστε φιλόζωοι. Αγαπάτε απλά τα σκυλιά και τα γατιά. Αυτό. Μέχρι εκεί. Άμα πρόκειται για κάνα άλλο ζωάκι, δεν μιλάτε, δεν λαλάτε. Εντάξει, αφήστε λοιπόν την υποκρισία. Δεν είστε φιλόζωοι. Πάρτε το πρέφα.

ναι, γιατί. Να μην τα λέω έτσι όπως είναι τα πράγματα. Τι ενοχλεί δηλαδή αυτό που σχολίασα, δεν μπορώ να καταλάβω. Μα είδα κάποιες αντιδράσεις φοβερές. Όλοι αυτοί οι υποκριτές εκεί πέρα έξω άρχισαν να φωνάζουν, να τσιρίζουν, να σχολιάζουν, να λένε μα είναι δυνατόν ο Μπέος να δήλωσε ότι θα κάνει ευθανασία στα αδέσποτα, που δεν συμφωνώ καθόλου με τον Μπέο, αλλά σας είπα δεν περίμενα και κάτι καλύτερο από τον Μπέο. Εννοείται ότι δεν φταίνε σε τίποτα αυτά τα σκυλάκια. Για όλα όμως τα εγωπρόβατα που σφάξανε λόγω της ευλογιάς, λόγω του ότι δεν κάνανε εμβόλια, δεν έβγαλε κανένα άχνα. Πώς μας λένε ότι είναι φιλόζωοι, ενώ αγαπάνε μόνο τα σκυλιά και τα γατιά. Κοινόφιλοι είναι. Δεν ξέρουν και ελληνικά όμως για να καταλάβουν τι είναι το κοινόφιλοι. Κοινόφιλοι είστε, δεν είστε φιλόζωοι. Δεν σας είδα να αγωνίζεστε για τις αγελάδες. Δεν σας είδα να αγωνίζεστε για τα χοιρινά που πλακώνεστε στα πιτόγυρα. Δεν σας είδα να αγωνίζεστε για τα γίδια, για τα πρόβατα. Μόνο τα σκυλιά και τα γατιά έχουν ψυχή για εσάς. Και βρίζετε και φωνάζετε και μας το λέτε ότι είστε φιλόζωοι. Δεν είστε φιλόζωοι. Εντάξει, υποκριτές είστε. Που το παίζετε φιλόζωοι. Εδώ δεν λυπάστε τους ανθρώπους. Ο άλλος είναι στην κούτα, ψάχνει στα σκουπίδια να φάει και περνάτε από δίπλα του και δεν του δίνετε κάτι, έστω ένα κουλούρι. Κι ας έχετε εκατομμύρια, κι ας έχετε λεφτά. Πραγματικά αυτό το εφετζηλίκι και αυτή την ανάγκη που έχετε αποκτήσει να το παίξετε κάτι, το ότι α, εγώ είμαι φιλόζος. Μου κάνει εντύπωση, πραγματικά με ξεπερνάει. Δεν ξέρετε καν τι απόψεις έχετε. Δεν έχετε επεξεργαστεί καν τις πληροφορίες. Να λέτε από εδώ και πέρα ότι είστε κοινόφιλοι. Δηλαδή ότι αγαπάτε ιδιαίτερα τους σκύλους και μέχρι εκεί.

αυτά τα άρθρα τώρα. Άστα, άστα, άστα. Δεν το προσπερνάω. Άστα, δεν μπορώ να κάτσω να ασχοληθώ. Άστα, άστα. Άστο, φίλε, άστο, άστο. Μη μου στέλνετε τέτοια μηνύματα. Άστο, σου λέω. Πάμε παρακάτω, έχω να αναλύσω πολλά πράγματα. Έχω εδώ πέρα τώρα να κράξω κόσμο και κοσμάκι για τις δημοσκοπήσεις. Πάμε στις δημοσκοπήσεις, γιατί μου στέλνετε και μηνύματα σχολεία στη δημοσκόπηση. Τι να σχολιάσω? Την στημένη δημοσκόπηση, την εξαγορασμένη δημοσκόπηση. Τα λεφτά που παίρνουν οι δημοσιογράφοι και οι δημοσκόποι από το κράτος για να βγάζουν συγκεκριμένα ποσοστά. Που μου βάζουν δηλαδή, άμα βγάλουμε έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί με στατιστική. Που στατιστική υπάρχει σε πάρα πολλούς επιστημονικούς κλάδους. Ακόμα και στη ψυχολογία υπάρχει στατιστική. Αλλά αν βγάλουμε κάποιον που ειδικεύεται στη στατιστική, θα γελάσει με αυτούς. Μου βάζουν στην ίδια δημοσκόπηση κόμματα που υπάρχουν με κόμματα που δεν υπάρχουν. Μου βάζουν στην ίδια δημοσκόπηση κόμματα τα οποία έχουν στελέχη, τα οποία έχουν ιδεολογία, τα οποία έχουν πρόγραμμα. Και όταν λέω ιδεολογία, εντάξει τώρα, λένε ότι έχουν ιδεολογία. Δεν πιστεύουν σε τίποτα παραπάνω από τα χρήματα. Αλλά πώς γίνεται να βάζεις μαζί με αυτά τα κόμματα που είναι συγκροτημένα, που έχουν καταθέσει πρόγραμμα, ούτε καν κόμματα που έχουν δημιουργηθεί, πρόσωπα? Είναι δηλαδή στην ίδια δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα άλλα κόμματα. Και βάζουν σε αυτή τη δημοσκόπηση κόμμα Τσίπρα, κόμμα Σαμαρά, κόμμα Καριστιανού. Δηλαδή λες και αυτά τα κόμματα είναι ένα πρόσωπο. Βάλτε άμα είναι και κόμμα Τζόρνταν. Βάλτε άμα είναι και κόμμα Χαριστέα. Βάλτε άμα είναι και κόμμα Σερέτης. Βάλτε ρε όλα τα πρόσωπα. Βάλτε κόμμα Τουπακ ή 50 Cent ή Eminem. Βάλτε κόμμα ACDC. Ξέρω εγώ, τι είναι αυτή η αηδία? Δεν μπορείς να συγκρίνεις ένα πρόσωπο το οποίο ούτε καν ακόμα μας έχει πει τι απόψεις έχει με άλλα κόμματα τα οποία έχουν πρόγραμμα. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν βγαίνει. Δεν είναι σωστό από την αρχή, δεν είναι δομημένο καλά. Δεν γίνεται να τα συγκρίνεις, πώς να σας το εξηγήσω? Και εσείς μου λέτε ότι είστε επιστήμονες. Τι επιστήμονες είστε, είστε μαλωμένοι με την επιστήμη. Δεν έχετε ιδέα, απλά πληρώνεστε για να βγάζετε κάποια συγκεκριμένα πράγματα που εξυπηρετούν τους ομίλους και τα συμφέροντα. Και αφού θέλετε να πάμε και παρακάτω, αν και τα έχω ξανααναφέρει όλα αυτά, αλλά από ό,τι κατάλαβα είναι κάποιοι που έχουν συντονιστεί τώρα, η έρευνα που κάνουν για να βγάλουν αυτά τα ποσοστά έχει πάρα πολλά κενά και μπορεί εύκολα κάποιος να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα. Και κανονικά, άμα υπήρχε ελληνική δικαιοσύνη, άμα υπήρχε Άριος Πάγος που να λειτουργεί ανεξάρτητα, θα έπρεπε να καλέσει αυτούς τους δημοσκόπους και να τους φύγει, άλατε εδώ. Πρώτα απ' όλα, παρουσιάζεται αριθμούς στο κοινό που δεν ισχύουν. Με υποθέσεις δεν γίνεται να διαμορφώνεις τρόπους σκέψης. Και δεν γίνεται να στέλνεις ανθρώπους σε συγκεκριμένα κόμματα. Γιατί σε μια δημοκρατία, υποτιθέμενη δημοκρατία, δεν έχουμε δημοκρατία, όλοι έχουν ίσα δικαιώματα. Έχετε ακούσει εσείς ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε, ας πούμε, και λέγεται Ένωση Φτωχών? Δεν ξέρω αν υπάρχει, σας φέρω ένα παράδειγμα. Πες ότι αύριο εγώ ξεκινάω και κάνω ένα κόμμα και που λέγεται Ένωση Φτωχών. Θα το παρουσιάσει κανένα κανάλι? Θα συμπεριλαμβάνεται σε αυτές τις δημοσκοπήσεις? Θα με βγάλει κανένα σε μένα στην τηλεόραση να μιλήσω? Όχι. Ποιους θα δούμε στα κανάλια? Νεοδημοκράτες, Πασόκους, Σιριζέους. Μια ζωή αυτούς. Αυτούς τους τρεις. Σε κάθε πάνελ αυτούς τους τρεις. Άντε μερικές φορές θα βγάλουν και κανέναν άλλον έτσι για να λέει ο κόσμος ότι δεν βγάζουν μόνο αυτούς. Άρα οδηγούν τα κατευθυνόμενα μυαλά σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Και μέσα τις δημοσκοπήσεις, όταν κάποιος βλέπει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει η Νέα Δημοκρατία και ότι υποτίθεται υπάρχει συσπήρωση εκεί που δεν έχει το μεγαλύτερο ποσοστό η Νέα Δημοκρατία, σου λέει πρέπει να υποστηρίξουμε αυτούς γιατί αυτοί έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Ξέρετε πόσοι παρασέρνονται από τις δημοσκοπήσεις και πάνε και ψηφίζουν διαφορετικά κόμματα που δεν θεωρούν ότι θα έπρεπε να κυβερνάνε ή ότι θα έπρεπε να είναι στην εξουσία μόνο και μόνο επειδή στο μυαλό τους δημιουργείται ότι εκεί συσπηρώνει το ελληνικός λαός? Πάρα πολλοί άνθρωποι παρασέρνονται με αυτόν τον τρόπο. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίζουν κόμματα με τα οποία δεν συμφωνούν.
Εγώ έχω μαλώσει με γνωστό, τον οποίο το ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Και αν έχουμε πιει καφέδες και τσίπουρα, ο οποίος, πραγματικά σας μιλάω, είναι πατριώτης. Οι απόψεις του είναι πατριωτικές απόψεις. Δηλαδή γουστάρει την ελληνική σημαία, γουστάρει την οικογένεια, είναι ορθόδοξος, όντως ορθόδοξος, όχι σαν αυτούς εδώ πέρα στον κλήρο που απλά αφήνουν ένα μουσι, φοράνε και ένα ράσο και λένε ότι είναι παπάδες. Όντως πιστεύει στο Θεό. Θα τον βρεις κάθε Κυριακή να πηγαίνει, θα τον βρεις μόνος του να προσεύχεται, μετανοεί, είναι ταπεινός σαν άνθρωπος, είναι ορθόδοξος. Βοηθάει τους διπλανούς του, κοινωνικό έργο παράγει, είναι ορθόδοξος, είναι ορθόδοξος. Και μου λέει πάνω σε μια συζήτηση ότι κοίτα να δεις, εμένα λέει μου αρέσει έτσι όπως τα λέει η Κωνσταντοπούλου και ο Κουτσούμπας. Και έχω πάθει κοκομπλόκο. Του λέω ρε αδερφέ, έχεις ακούσει τι απόψεις έχει το ΚΚΕ. Η Κωνσταντοπούλου για παράδειγμα, για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, το πάρουμε τελείως απλά. Τελείως απλά. Έχεις ακούσει ποιες είναι οι απόψεις τους για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, κάτι απλό. Για να μην πάμε σε παράνομους μετανάστες, για να μην πάμε σε άλλα πλαίσια. Ναι, λέει, έχω ακούσει. Ωραία, του λέω. Και θεωρείς δηλαδή ότι σε εκπροσωπεί ο Κουτσούμπας και η Κωνσταντοπούλου. Ότι δηλαδή θα είσαι καλυμμένος με το πρόγραμμά τους. Ότι θες δηλαδή μια Ελλάδα ομοφιλόφιλων. Ότι θες δηλαδή μια Ελλάδα παράνομων μεταναστών. Θες αυτά τα πράγματα. Ξαναλέω, μιλάω για δύο θέματα γενικά και αόριστα που υποστηρίζουν αυτά τα κόμματα. Και μου λέει όχι, λέει δεν θέλω μια τέτοια Ελλάδα, αλλά καλά τα λέει, λέει ο Κουτσούμπας. Καλά ρε αδερφέ, του λέω τώρα, είσαι σοβαρός. Εν τω μεταξύ, να πούμε και κάτι ακόμα. Κάποιοι άνθρωποι που δεν ασχολούνται ενεργά με την πολιτική, κάποιοι άνθρωποι δηλαδή που δεν παρακολουθούν βουλή, που δεν παρακολουθούν τις τροπολογίες που ψηφίζονται, που δεν παρακολουθούν πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα και απλά ακούνε μια μέρα στην τηλεόραση μια δήλωση του Κουτσούμπα ή της Κωνσταντοπούλου ή κάποιου άλλου πολιτικού αρχηγού, κρίνουν από αυτή τη δήλωση. Και επειδή ο Έλληνας στο DNA του έχει και το μικρόβιο που δεν μπορεί να πει δεν ξέρω, δεν μπορεί να πει ο Έλληνας πολίτης δεν ξέρω ή δεν ασχολούμαι ή ενημέρωσέ με, όλοι τα ξέρουν όλα με βάση το τι ακούνε και τι παπαγαλίζουνε, γιατί δεν έχουν ψαχτεί ποτέ. Και καταλήγουμε σε αυτή τη φάση. Κάποιος να θέλει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που προτείνει το πρόσωπο που υποστηρίζει. Είναι αυτά τα λανθασμένα κριτήρια ψήφου που λέω. Γι' αυτό πρέπει να προσέχετε πριν πάτε να ψηφίσετε κάποιο κόμμα. Τι πρόγραμμα έχει το πρόγραμμα του κόμματος στην ουσία, τι είναι. Τα δεδομένα λέμε τώρα για να καταλάβεις την Ελλάδα. Κάποιοι δεν τα γνωρίζουν αυτά. Το κάθε κόμμα καταθέτει ένα πρόγραμμα. Δηλαδή λέει ότι θα κάνω αυτό αν εκλεχθώ, κυβέρνηση εκείνο, το άλλο και πάει λέγοντας. Αυτά τα προγράμματα δεν τα έχει δει ποτέ κανένας Έλληνας πολίτης. Ενώ υπάρχουν, είναι αναρτημένα τα προγράμματα κάθε εκπομπή, λέω, κάθε κόμματος. Εκεί πέρα έξω τώρα, αν πάω να πιάσω 100 άτομα και να τα ρωτήσω ποιο είναι το πρόγραμμα του κόμματος του ΚΚΕ, πόσοι πιστεύετε θα γνωρίζουν? Και για να μην νομίζετε ότι είμαι και προκατηλημένος με αριστερούς και δεξιούς, ενώ φωνάζω και λέω ότι δεξί και αριστερή είναι το ίδιο μαγαζί, αν πάω και πιάσω τώρα 100 άτομα εκεί πέρα έξω και τα ρωτήσω ποιο είναι το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης, πόσοι πιστεύετε ότι θα γνωρίζουν? Δεν γνωρίζει ο κόσμος τα προγράμματα των κομμάτων. Και πάει και ψηφίζει με βάση ποιος τα λέει καλά στην τηλεόραση. Μα το θέμα είναι το τι Ελλάδα θέλετε. Το τι επιλογές έχετε. Θέλετε δηλαδή ένα κόμμα το οποίο υποστηρίζει την ορθοδοξία, υποστηρίζει την οικογένεια, υποστηρίζει ας πούμε τη σημαία, υποστηρίζει το έθνος, υποστηρίζει την εθνική κυριαρχία, τα εθνικά συμφέροντα, υποστηρίζει την ελληνική βιομηχανία. Ή θέλετε ένα κόμμα το οποίο είναι υπέρ της παγκοσμιοποίησης, είναι υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, υπέρ των ΜΚΟ και των παράνομων μεταναστών, υπέρ του να δώσουμε την ιστορία σε ξένους όπως έδωσε ο Τσίπρας το όνομα της Μακεδονίας? Και αλέξτε και πάρτε. Αν θέλετε να ασκείτε κριτική και να λέτε ότι έχετε ενημερωθεί και ότι είστε
γνώστες και ότι ξέρετε ποιους θέλετε να ψηφίσετε. Πρέπει να μελετήσετε τα προγράμματα των κομμάτων. Δεν είναι άιντε ξυπνάω μια μέρα το πρωί και πάω στο δημοτικό, στη γειτονιά και πάω και ρίχνω σε αυτόν τον γνωστό ή στον άλλο γνωστό, κι ας είναι λαμόγιο, κι ας είναι ότι είναι αρχή αύριο μεθαύριο να βολέψει το παιδί μου. Και μετά να αναρωτιέστε γιατί η Ελλάδα έφτασε εδώ που έφτασε. Πρέπει να πηγαίνετε να ψηφίζετε με σωστά κριτήρια. Πρέπει να πηγαίνετε να ψηφίζετε αυτόν που σας εκπροσωπεί. Αυτός δηλαδή που θέλει μια Ελλάδα έτσι όπως την έχετε και εσείς στο μυαλό σας.

Τι να πω, δεν ξέρω. Είμαι απογοητευμένος γενικά. Θέλετε πολιτικούς που πηγαίνουν με το λιμενικό βόλτες, όπως πηγαίνει ας πούμε ο Γκίκας. Το έχει κάνει ταξί το λιμενικό. Πήγε στους παξούς με το λιμενικό. Δεν μπορεί να πάρει ferry boat. Θέλει το κρατικό ferry boat. Γιατί είναι βουλευτής. Σου λέω, εγώ είμαι βουλευτής, θα με πάτε.

Ξέρετε, μια ιστορία λέει το ότι σε ένα χωριό κάποτε ένας γείτονας ρώτησε έναν άνθρωπο με τον οποίο ζούσε σε διπλανά σπίτια. Δηλαδή ξύπνησε ένα πρωί ένας άνθρωπος, ξύπνησε ο άνθρωπος και ρώτησε τον γείτονά του, γιατί ο κόκορας που είχες δεν ακούγεται πλέον? Τον άκουγα κάθε πρωί, τσίριζε, φώναζε στις 6. Και του απάντησε ο γείτονας ότι διαμαρτυρήθηκαν οι υπόλοιποι γείτονες και γι' αυτό το λόγο τον έσφαξε τον κόκορα. Και εκεί συνειδητοποίησε αυτός ο άνθρωπος ότι όποιος προσπαθεί να ξυπνήσει τον κόσμο το πληρώνει με τη ζωή του. Και ότι γι' αυτό το λόγο κιόλας υπάρχουν πολλοί που κάνουν τις σκότες. Εγώ αν το πληρώσω με τη ζωή μου το ότι προσπαθώ να σας αφυπνήσω, θα το κάνω τουλάχιστον όρθιος. Θα το κάνω έχοντας την τιμή. Και σίγουρα χωρίς να είμαι δειλός σαν εσάς. Τουλάχιστον θα τα έχω βγάλει από μέσα μου και θα μπορώ να πω ότι έφυγα όρθιος. Και όχι στα γόνατα να φοβάμαι μη μου κάνουνε κάτι όλοι αυτοί. Εντάξει, μάλλον ήρθε ο καιρός και εσείς να βρείτε τα κότσια και να αρχίσετε να λέτε την αλήθεια. Γιατί για μένα δεν υπάρχει καλύτερος συνοδοιπόρος από την αλήθεια στη ζωή. Όπως αλήθεια είναι αυτό που σχολιάζει ένας ακροατής στα μηνύματα. Μου αναφέρει ότι μία βουλγάρα που έδερνε έναν άνθρωπο 82 χρονών με άνοια έφαγε 3 χρόνια με αναστολή. Και ένας Έλληνας πολίτης ο οποίος πουλούσε σαλέπι είναι αυτή τη στιγμή μέσα. Και δεν έχει να κάνει με την εθνικότητα. Έχει να κάνει με την επιλεκτική δικαιοσύνη. Είτε ήταν αντίστροφο αυτό, δηλαδή έδερνε ο Έλληνας και πουλούσε σαλέπι βουλγάρα, δεν έχει σχέση. Το ανέφερα απλά γιατί αυτά τα δύο περιστατικά τα συγκρίνω. Πώς γίνεται στη μία περίπτωση η ελληνική δικαιοσύνη να είναι έτσι λίγο πιο χαλαρή με την απόφαση που παίρνει σε σχέση με μία άλλη υπόθεση στην οποία είναι πολύ σκληρή? Αυτό πρέπει να το εξετάσουμε. Γιατί άντε εδώ πέρα μιλάμε τώρα για 1 και για 3 χρόνια. Σε άλλες περιπτώσεις είναι 10 και 20. Μήπως πρέπει να υπάρχει μία συγκεκριμένη γραμμή και να ακολουθούν όλη την νομοθεσία? Φίλε, έκλεψες, έκανες ληστεία, η ποινή είναι 5 χρόνια, 10 χρόνια. Δολοφόνησες, εσκεμένα, θα κάτσεις μέσα 25, 35. Πείραξες παιδάκι, άστο, για μένα έπρεπε να έχεις φύγει αλλού. Προς τα πάνω θα έπρεπε να έχεις φύγει. Δηλαδή δεν γίνεται να είναι όλα στο χέρι του κάθε εισαγγελέα, ο οποίος εισαγγελέας, όπως λέγεται το ηχητικό που βάζουμε, θέλει πιθανότατα να βγάλει λεφτά ή μπορεί να τον κρατάει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο πολιτικό και να τον πιέζει και μετά να βγάζει αποφάσεις με το πώς θεωρεί αυτός ότι θα έπρεπε να βγει μια απόφαση. Δεν υπάρχει νομοθεσία, υπάρχει ποινικός κώδικας. Δεν γίνεται να κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Γιατί αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή και δεν τους ακουμπάει τίποτα. Και είναι αυτό το επικίνδυνο που ζούμε, το ότι άμα αυτοί μεταξύ τους τα βρούνε, πολιτικοί, δικαστές, αστυνομικοί, στρατιωτικοί, δικηγόροι και πάει λέγοντας, δημιουργείται ένα σύστημα το οποίο εκμεταλλεύεται τους πολίτες. Αυτό ζούμε, μας εκμεταλλεύονται. Θέλουν να είμαστε υπηρέτες τους. Δεν είναι πλέον, δεν το βλέπουν ότι είναι υπάλληλοι μας και ότι τους συντηρούμε. Θέλουν να είμαστε υπηρέτες τους και όχι τίποτα. Δεν φτάνει που είμαστε υπηρέτες τους. Συγκεκριμένα σε αυτά τα πρόσωπα, θέλουν να είμαστε υπηρέτες και των πολυεθνικών και των φίλων τους που έρχονται από το εξωτερικό και τους δίνουν μίζες. Θέλουν να μας μετατρέψουν γενικά σε υπηρέτες. Ολονών. Να έρχεται δηλαδή εδώ πέρα ο Άραβας και να έχει τον Έλληνα σερβιτόρο. Να έρχεται ο Γερμανός και να έχει τον Έλληνα να του φτιάνει την ξαπλώστρα. Να έρχεται ο Τούρκος, σήμερα το πρωί πήγα να μαλώσουμε μια. Τώρα τα λέω και στον αέρα.
Είχα το πρωί κάποιες δουλειές, ασχολήθηκα με κάποια θέματα και σε κάποια φάση σταμάτησα να πάρω ένα καφέ. Εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Παίρνω,

έχει μόνο ελληνικό καφέ. Όχι, λέει, δεν είναι ελληνικός ο καφές. Αυτός. Τι λέω, δεν είναι τουρκικός. Εδώ πέρα εσύ στην Ελλάδα έχει ελληνικό καφέ. Θες ελληνικό καφέ? Τι λέει κι ο άλλος από μέσα, ναι, μόνο ελληνικό καφέ έχουμε, δεν έχουμε τουρκικό. Άμα ήθελα, σε έλεγε κάτι άλλο. Για 2 ευρώ. Άμα ήθελα, σε έλεγε ότι έχει τουρκικό καφέ για 2 ευρώ. Να γινόταν Τέξας. Με τα λίγα και τα πολλά. Δεν πήρε καφέ αυτή η γυναίκα και έφυγε. Γιατί δεν της είπε ο άνθρωπος αυτός ότι έχει τουρκικό καφέ και της είπε ότι έχει ελληνικό καφέ. Δηλαδή δες πόσο κομπλεξικιά μπορεί να είναι. Που έρχεται εδώ πέρα να επιβάλλει την άποψή της. Ντε και καλά, και να μην πει ας πούμε ότι δεν πειράζει. Είναι, λέγεται και ελληνικός, λέγεται και τουρκικός. Εκεί να μας πει τώρα ότι είναι τουρκικός ο καφές. Ελληνικό καφέ έχουμε, κυρία μου. Θέλετε, αν δεν θέλετε, πάνε να πιεις καφέ στην Άγκυρα. Τράβα μέσα στα βάθη της Ανατολής. Πάνε άμα θες εκεί στη Μογγολία και πες τους εκεί πέρα τουρκικό καφέ, να δεις θα σε πούνε. Ανέβασε κάνα άλογο, θα σε πούνε πάρε και κάνα τόξο, να πάμε να κυνηγήσουμε κάνα ελάφι να φάμε. Μας το παίζουν και πολιτισμένοι. Ποινικό μητρό έχουνε, μας το παίζουν και πολιτισμένοι. Λίγο από τους Κούρδους, λίγο από τους Έλληνες, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, μας λένε ότι απέκτησαν και ιστορία. Βρε, όλες οι πόλεις στην Τουρκία ελληνικά ονόματα έχουνε τώρα, μην μας τρελαίνετε, τουρκικός καφές. Όλες τις εκκλησίες τις κάνατε τζαμιά. Άσε και με πιάνει μετά αυτή η αιμονή. Δεν υπάρχουνε Τούρκοι αρχικά. Η Τουρκία ιδρύθηκε το 1928, ποια Τουρκία? Οθωμανοί υπήρχανε, Τούρκοι δεν υπάρχουνε. Το όνομά τους το πήραν από τον Ατατούρκ, που τον θαυμάζει ο Κερίδης. Κερίδη, τελικά το πας βόλτα το Πεκινουά? Δεν μας είπες. Τρως λουκουμάδες. Το σηκώνεις το χειρόφρενο ή έχει ηλεκτρικό το αμάξι σου? Όπως και ο Μητσοτάκης δεν έχει απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Αν ξεσκονίζει τον κουραμπιέ. Δεν μας έχει απαντήσει. Ούτε αν τρώει την μπανάνα με τη φλούδα. Δεν μας έχει πει ο Πρωθυπουργός.

Για τον Κασελάκη το ξέρουμε, εντάξει. Κασελάκης. Γουστάρι. Κασελάκης βγαίνει και λέει γουστάρο. Θέλω να πηγαίνω βόλτα το Πεκινουά. Οκ, ρε αδερφέ, πηγαίνε το. Οι άλλοι τι φοβάστε? Να μας πείτε ότι θέλετε να πάτε βόλτα το Πεκινουά. Εντάξει, και τι έγινε? Πείτε το, αφού η Νέα Δημοκρατία έχει υπερψηφίσει και ένα νομοσχέδιο για τους ομοφιλόφιλους. Η Νέα Δημοκρατία αρχικά θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει άλλα χρώματα στο λογότυπό της. Όχι αυτά που έχει. Και δεν πάει να φωνάζει ο Χρυσόμαλης, πώς τον λένε και αυτό, να θυμήθηκε τώρα μετά από 100 χρόνια, έχουν ψηφίσει ότι έχουν ψηφίσει. Θυμήθηκε να βγει να πει ότι εγώ είμαι κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Άσε μας με Χρυσόμαλη, πώς σε λένε. Πού ήσουν τόσο καιρό? Εντάξει, βγήκες να μας πεις τι, ότι πας κόντρα στο Μητσοτάκη? Σιγά ρε, τσουριάσαμε. Σιγά τη δήλωση που έκανες στο Χρυσόμαλη, ότι είσαι κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Δεν βγήκες να πεις ότι είναι διεφθαρμένη η κυβέρνηση? Εντάξει, ηρέμησε. Ηρέμησε. Ήρωα, ηρέμησε. Βγες και ρώτα ρε Χρυσόμαλη. Κύριε Πρωθυπουργέ, άμα έχεις τα κότσια, δήλωσε το αυτό. Κύριε Πρωθυπουργέ, εδώ πέρα ο ελληνικός λαός θέλει να μάθει αν λαδώνεται το Μεντεσέ. Μπορείς να το ρωτήσεις. Αν δεν μπορείς να το ρωτήσεις, κάτσε στην πάντα. Γιατί και εσύ συνένοχος στην καταστροφή της Ελλάδας είσαι. Και μόνο που ανοίξεις τη Νέα Δημοκρατία ή πέρασες από τη Νέα Δημοκρατία, τελεία και παύλα. Τες! Τες! Τη Βερνικόνη, την τουλάπα! Είναι προσωπικός αγώνας.

Αυτό για το τσιγάρο τώρα που μου στέλνετε. Είναι προσωπικός αγώνας, τι να κάνουμε. Για να κόψεις το τσιγάρο πρέπει να δώσεις ένα προσωπικό αγώνα. Με τον εαυτό σου είναι. Είναι σαν την νηστεία κάτι. Λοιπόν, καλά θα κάνουν όλοι αυτοί οι τοπικοί άεργοι και οι Φίνες και οι Μαϊντανοί και τα Λάχανα που κυκλοφορούν μέσα στις περιφέρειες, ειδικά της κεντρικής Μακεδονίας, να αφήσουν τη μεταξύ τους αυτοικανοποίηση. Και στο Μαξίμου θα πω το ίδιο. Ας σταματήσει επιτέλους αυτό το παρεδώσει που έχετε με την αυτοικανοποίησή σας. Και να καταλάβετε ότι δεν παράγεται έργο. Απλά γυρνάνε όλοι αυτοί οι νεοδημοκράτες, οι κυβερνητικοί και οι κομματάρχες σε εκδηλώσεις, σε γκαλά, σε λιβάδια, σε πάρκα και σε αίθουσες. Κόβουν κορδέλες, βγαίνουν φωτογραφίες και πάει λέγοντας. Εδώ πέρα ανακοινώθηκε ότι υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσει η Ryanair. Ξέρετε τι σημαίνει να φύγει αυτή η αεροπορική εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη? Θα επηρεάσει άμεσα τον τουρισμό πρώτα απ' όλα. Έχουμε στην Κωνσταντινούπολη, που είναι ελληνική αλλά υποκατοχή των Τούρκων, ένα αεροδρόμιο που διαχειρίζεται μια εταιρεία που είναι κέντρο του κόσμου όλου. Είναι το κέντρο όλου του κόσμου αεροπορικός στην Κωνσταντινούπολη. Μια τεράστια αεροπορική εταιρεία. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν πάει απευθείας ούτε μέχρι τη Ρώμη το αεροπλάνο. Και δεν φτάνει αυτό, θα φύγει και μία εταιρεία από αυτές που απέμειναν. Μία εταιρεία από αυτές που απέμειναν. Θα φύγει. Και δεν αντιδράει κανένας. Δεν αντιδράει κανένας. Ryanair λέει θα φύγει. Δεν μπορεί δηλαδή να βρεθεί ένας άνθρωπος, ένας από την περιφέρεια, ένας από τη Βουλή, ένας από την κυβέρνηση να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τη Fraport και τη Ryanair και να πούνε ελάτε εδώ ρε παιδιά, να τα βρούμε λίγο. Που κανονικά άμα υπήρχε η Ολυμπιακή που την έκλεισε ο Χατζηδάκης, δεν θα είχαμε τέτοια προβλήματα, ε! Την έκλεισε ο Χατζηδάκης την Ολυμπιακή. Τι έγινε και εκεί, άλλο σκάνδαλο. Ποτάκια, χαβιάρι, κρασάκια και βόλτες στο κολονάκι είναι οι βουλευτές. Τι πρόβλημα έχετε λύσει? Πώς αντιμετωπίζετε όλα αυτά που συμβαίνουν? Εδώ στη Χαλκιδική κάνατε τίποτα να προστατέψετε τον κόσμο που βγαίνει στους δρόμους και φωνάζει και λέει ότι ξεσκίζουν το περιβάλλον? Όλη η Χαλκιδική είναι στο πόδι για το διάπορο. Και αυτό το όνειρο, πραγματικά το θαύμα της φύσης, που πάνε και εκεί να το διαλύσουν τα συμφέροντα. Χτίζουν ξενοδοχεία, πάνε να το εκμεταλλευτούνε. Τι να πούμε για τη Σουρωτή, για την Ολυμπιάδα, για το Χρυσό, τι θέλετε να πούμε ρε? Μπροστά στο χρήμα τα καταστρέφουνε όλα. Αν είχατε διαβάσει ιστορία θα ξέρατε όμως πως ξεκινήσαμε και που φτάσαμε. Θα ξέρατε τι σημαίνει φτώχεια και που μας οδηγούν όλα αυτά τα πολιτικά λαμόγια, όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες, όλοι αυτοί οι πολιτικοί εγκληματίες. Λοιπόν, σας προτείνω να διαβάσετε κάτι σήμερα. Να πάτε να διαβάσετε πώς ήταν και να βρείτε και εικόνες αν μπορείτε για το πώς ήταν η κατάσταση στη Δραπετσόνα το 1922 μέχρι το 1926. Συγκεκριμένα να πάτε να ψάξετε πώς ήταν η Δραπετσόνα το 1923. Που υπήρχαν μόνο χώμα και τσίγκι. Δεν υπήρχε δέντρο ούτε σκιά. Υπήρχε από τη μία η θάλασσα και από την άλλη εργοστάσια. Και στη μέση ήταν κάποιοι ξυπόλοιτοι άνθρωποι πάμφτωχοι που ζούσαν κάτω από λαμαρίνες. 3x3 ήταν ο χώρος. Σε 10 τετραγωνικά ζούσαν οι οικογένειες. Πάμφτωχοι Έλληνες πολίτες. Και μέσα αυτές τις λαμαρίνες είχαν χώρο και για ένα εικονοστάσι και για μια μηχανή του ραψίματος. Και μεγαλώνανε με αυτόν τον τρόπο, όχι 4, 8 παιδιά. Και λέγανε τότε οι γιαγιάδες, να πάτε να τα ψάξετε και να τα διαβάσετε, ότι σπίτι είναι όπου ανάβεις το καντήλι. Τότε οι πατεράδες πιάνανε δουλειά στα λοιπάσματα, 5 δραχμές με ροκάματο. Γύριζαν σπίτι μαύρη από το θιάφι, έβηχαν όλη νύχτα για να μεγαλώσουν τα παιδιά. Και όλο αυτό γιατί? Για να φέρουν μισή οκά ψωμί σπίτι. Και μια χούφτα ελιές. Και λέγανε και δόξα σε ο Θεός.
Και το μοιράζανε το ψωμί. Σε 8 παιδιά να φάνε όλοι από μια μπουκιά. Ξυπόλυτα τα παιδιά στις λάσπες. Να πάτε να τα διαβάσετε αυτά για να καταλάβετε πόσο κακομαθημένοι είναι οι άνθρωποι της νέας εποχής. Που το χειμώνα πλημμύριζε η παράγκα και το καλοκαίρι και εγώ τους σαν όλοι στο τζίγκο μέσα. Που μάζευαν εκεί πέρα ό,τι βρίσκανε από φυτά, ραδίκια το ένα το άλλο για να τα μαγειρέψουνε. Ψαρόσουπα χωρίς ψάρι τρώγανε ρε. Και έλεγαν οι μανάδες, φαντασία να έχετε, γιατί η φτώχεια θέλει φαντασία για να μπορείς να φας. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα σχολεία που τους μάθαιναν γράμματα με κάρβουνο στον τοίχο και τους λέγανε να μην ξεχάσετε ποιοι είστε και από πού ήρθατε και ποιοι σας φτάσανε σε αυτό το σημείο, που τους λέγανε να αγαπάτε αυτόν τον τόπο γιατί είναι η πατρίδα σας. Και το βράδυ ανάβανε φωτιές στις γειτονιές για να σταθούν όλοι μαζί. Και οι γυναίκες έπλεκαν και μυρολογούσαν. Μυρολογούσαν για τη Σμύρνη, για την πόλη, για το Αϊβαλί. Και χορεύαν τα παιδιά ξυπόλυτα. Με κοιλιές άδειες. Και ερχόταν εκεί πέρα ο χωροφύλακας, ο ταγματασφαλίτης τότε, ο υπόδουλος των ξένων δυνάμεων και τους έλεγε παράνομα κάνετε αυτό, παράνομα κάνετε εκείνο και ελάτε μαζί και δουλέψτε εδώ, και τους εκμεταλλευόντουσαν τους ανθρώπους. Και ρωτούσαν οι άνθρωποι, παράνομη ζωή μας, πού να πάμε ρε, να πνιγούμε στη θάλασσα? Και ήρθε μετά το 26 και έπεσε χολέρα και πέθαιναν. Με τα καρότσια τους παίρνανε. Χωρίς παπά τους θάβανε. Οι γυναίκες τότε κρατούσαν τα σπίτια όρθια και σήμερα οι γυναίκες τα καταστρέφουν τα σπίτια τους. Δεν υπήρχαν καν τείχοι ρε. Με τα χέρια τα κάνανε όλα. Με τα χέρια ζυμώνανε, με τα χέρια μαζεύανε, με τα χέρια όλα. Ούτε καν περιμένανε να έρθει ο Deliveras. Ποιος Deliveras? Πλέον οι γυναίκες δεν μαγειρεύουνε πρώτα απ' όλα. Το θεωρούνε υποτιμητικό να μαγειρεύσουνε, ρε φίλε. Δεν ξέρουνε καν την ιστορία τους, δεν ξέρουνε καν από πού προέρχονται, τι ζήσαν, οι πρόγονοί τους, πώς φτάσαν σε αυτό το σημείο να είναι εδώ πέρα. Τι έχει από κάτω αυτό το χώμα? Ποια κόκαλα? Στη σκάφη πλένανε τα ρούχα ρε. Στα ποτάμια πλένανε τα παιδιά τους. Το καταλαβαίνετε? Και μιλούσανε και λέγαν ιστορίες για να θυμούνται, για να μην χαθούνε οι αλήθειες, για να μην πιστέψουν τους εξουσιαστές που θέλουν να τους έχουν υποδουλωμένους, που θέλουν να τους έχουν καταναλωτές, που θέλουν να τους έχουν εργατικά χέρια. Χάθηκε η ταυτότητά μας. Κυνηγάνε τον ελληνισμό. Γι' αυτό αγωνίζομαι, για να σας αφυπνίσω, για να μπορέσετε να καταλάβετε τι συμβαίνει. Σταματήστε να εθελοτυφλείτε. Διαβάστε ιστορία για να ξέρετε πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και ποιοι είναι αυτοί που μας λένε ότι κάνουν κουμάντο. Δεν κάνουν αυτοί κουμάντο. Δικιά μας είναι η Ελλάδα, δεν είναι δική τους. Δικά μας είναι τα κρατικά ταμεία και όλα τα λεφτά, δεν δικά τους. Και ας ελέγχουν τη δικαιοσύνη. Αργά ή γρήγορα θα πάνε φυλακή. Όλοι αυτοί. Αργά ή γρήγορα θα τους χώσουμε μέσα. Αλλά είναι και πολλοί. Θέλετε να κάτσουμε να αναλύσουμε ποιοι έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Να καταλάβετε ποιοι κάνουνε κουμάντο και πώς κάνουνε κουμάντο και ποιους στηρίζουνε. Λοιπόν, ξεκινάω το Βαγγέλη Μαρινάκη, που έχει το Μέγκα, έχει τα Νέα, έχει το Βήμα, έχει διάφορες ιστοσελίδες. Μετά είναι ο Ιβάν Σαββίδης, που έχει το Open, έχει το Έθνος, την εφημερίδα.
ημερήσια, μέτρο σπορτ και πάει λέγοντας. Μετά είναι ο Γιάννης Βαρδινογιάννης που έχει τον Αλφα, το Σταρ. Ο Δημήτρης ο Μελισανίδης με την Αυτεμπορική, με την Εφημερίδα των Συντακτών, 51% που αγόρασε τώρα τα τελευταία χρόνια. Είναι μετά ο Κουρίς, είναι ο Γιανακόπουλος, ο Αλαφούζος που έχει το Sky και την Καθημερινή, ο Κυριακού που έχει τον Αντένα, το Vice, ο Μπακοκαϊμενάκης που έχει το Action 24, το Άι Εφημερίδα, τον Flash και όλα αυτά εδώ, ο Χατζηνικολάου με το Real, τον Όμιλο που σώσανε, με το enikos.gr και πάλι. Όλοι αυτοί. Σας τα λέω αυτά τα ονόματα για να καταλάβετε ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία διαθέτουν μία δύναμη. Την τέταρτη εξουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, θέλετε, επηρεασμού, εξαπάτησης, όπως θέλετε εσείς, χρησιμοποιήστε το έψιλον στο ΜΜΕ. Οι οποία αναδιαστήματα υποστηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Φυσικά τους υποστηρίζουν, όχι τζάμπα. Όχι τζάμπα. Υπάρχουν συνεργασίες, υπάρχουν συμφωνίες. Και σας βομβαρδίζουν με πληροφορίες για να μπορέσετε κι εσείς να κατευθυνθείτε προς ένα σημείο. Αλλά δεν σας λένε το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτούς τους ομίλους. Δεν σας λένε ότι σε κάποιους έχουν διαγράψει χρέη. Δεν σας λένε ότι κάποιους τους έχουν σώσει από το κάγκελο. Δεν σας λένε το ότι κάποιους τους έχουν χρηματοδοτήσει και έχουν πάρει επιδοτήσεις πολλών εκατομμυρίων. Και δεν μιλάω για κάποιον συγκεκριμένο. Ξαναλέω, μιλάω γενικά και αόριστα. Δεν υπάρχει διαφάνεια στην Ελλάδα. Μην πιστεύετε τα κανάλια, μην πιστεύετε τις ιστοσελίδες, μην πιστεύετε τα ραδιόφωνα, μην πιστεύετε γενικά τίποτα. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα αυτοί που θα σας πούνε την αλήθεια. Πρέπει να διακρίνετε ποιος έχει καθαρή ψυχή και καθαρή καρδιά και καθαρό μυαλό και ποιος παίρνει λεφτά για να λέει το πείμα. Ξέρετε ότι εγώ τα λέω αυτά μπας και σας βοηθήσω. Δεν έχω κάτι να κερδίσω. Και αύριο να σταματήσω δεν θα αλλάξει κάτι στη ζωή μου. Απλά ξεκίνησα και άρχισα να κάνω αυτές τις εκπομπές γιατί βλέπω ότι αρκετός κόσμος είναι μπερδεμένος. Και θεωρώ ότι πρέπει να αφυπνιστούμε επιτέλους. Όταν διαβάζω ότι το πρωί εξάγουμε λιγνίτη στα Σκόπια και το βράδυ εισάγουμε, εισάγουμε το ρεύμα με τετραπλάσια τιμή, δηλαδή 400% πάνω, ρε φίλε, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Δεν γίνεται να το τρώτε αμάσιτο αυτό το σενάριο με το ρεύμα. Δεν γίνεται. Όπως τρώτε αμάσιτο το σενάριο και με τις εκλογές. Πηγαίνετε, δείτε τι αποκάλυψη έκανε η Χαρέτς για τον έμπιστο του Προέδρου του Ισραήλ, για τη διαδικτυακή επιρροή εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2023 και για το τι έχουν δηλώσει. Ο πρόεδρος Ισακ Χέρτσοκ, ο Μότι Σάντερ και όλο αυτό το παρεάκι. Πηγαίνετε να δείτε λίγο τι έχουν δηλώσει και τι σχέσεις έχουν με τον Νετανιάχου. Και ελάτε μετά να μου ξαναπείτε για τις εκλογές του 2023. Ελάτε! Γιατί αργά ή γρήγορα θα καταλάβετε. Όπως φυσικά να πάτε να ακούσετε και την ομιλία του Προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας, του Τζαβέντ Ασλαμ, ο οποίος υποτίθεται ότι θα έφευγε. Είχαν ξεκινήσει κάτι διαδικασίες ανάκλησης ασύλου και κάτι τέτοιες τρέλες. Και τελικά όχι απλά δεν έφυγε ο Τζαβέντ Ασλαμ. Μια χαρά κάνει δηλώσεις κατά των υπουργών, λέει ότι είναι φασίστες οι Έλληνες, κάτι τέτοιες τρέλες. Αλλά φίλος της Βούλτευση, ξαναλέω, πόσους ψήφους παίρνουν από την πακιστανική κοινότητα και πόσους ψήφους παίρνουν και από την τσιγκάνικη κοινότητα. Γιατί είδαμε το ότι συλλαμβάνουν τσιγκάνους ή Ρωμά ή Γύφτους, δεν ξέρω πώς θα τους πω. Και αντί για να παραμείνουν στη φυλακή, κάποιοι τους αφήνουν ελεύθερους. Για ποιο λόγο τους αφήνουν ελεύθερους?
Γιατί είχα διαβάσει και μια δήλωση που έλεγε ότι παίρνουν 200.000 ψήφους από την τσιγκάνικη κοινότητα η Νέα Δημοκρατία. Και είχα διαβάσει ότι είχαν δώσει και κάτι λεφτά για να παίρνουν ψήφους από την τσιγκάνικη κοινότητα. Άρα υπάρχει εξαγορά ψήφων. Μήπως τους αφήνουν ελεύθερους γιατί φοβούνται ότι αν πάνε να δηλώσουν στο δικαστήριο ότι είχαν πάρει λεφτά για να πάνε συγκεκριμένοι άνθρωποι να ψηφίσουν, μπορεί το εκλογοδικείο να ρίξει την κυβέρνηση? Όχι ότι δεν μπορεί και τώρα το εκλογοδικείο να τη ρίξει. Λέω εγώ όμως τώρα, θα πάρει μια άλλη διάσταση. Οπότε άσε, μην ασχολούμαστε πολύ πολύ, ελεύθεροι. Πηγαίνετε σπίτι σας. Πηγαίνετε σπίτι σας. Δεν χρειάζεται να μπλέκει η κυβέρνηση σε τέτοια. Αύριο, τρίωρο χωρίς καλεσμένους πάλι. Πάλι! Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Θα κλείσω με το τραγούδι του Πιθικότσι, η Δραπετσόνα. Το έχουμε ξανακούσει αλλά σήμερα θα το ξαναβάλω, γιατί μιλήσαμε για την Δραπετσόνα και για το πώς ήταν η κατάσταση τότε εκεί. Τα λέμε αύριο. Δεν σταματάμε με τίποτα. Με τίποτα. Να κάνουνε δοκιμές από τώρα. Να πάτε να πάρετε βραχιολάκια. Να πάτε να πάρετε χειροπέδες, πλαστικές, σιδερένιες, ό,τι θέλετε, και να τις φοράτε, να βλέπετε πως είναι η αίσθηση. Μέσα σε 4 τοίχους θα είστε. Και θα συρίζετε και θα φωνάζετε. Και δεν θα σας βοηθάει κανένας για να δείτε τι ζει ο ελληνικός λαός όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε, πάμε, δώσ' τον Πιθικότσι. Καλό μεσημέρι, ψηλά το κεφάλι. Μην ξεχνάτε ποιοι είστε και από πού προήλθατε.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Δύο πύραυλοι του Ιράν χτύπησαν πολεμικό πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο στενό του Ορμούζ όταν εκείνο αγνόησε τις ιρανικές προειδοποιήσεις. Το αμερικανικό σχέδιο Ελευθερία θα θεωρηθεί παραβίαση εκεχηρίας, προειδοποίησε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στέλνουν στόλο και 15.000 στρατιώτες στο Ορμούζ στο πλαίσιο της επιχείρησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δήλωσαν ότι δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέσχισαν ανεμπόδιστα τα στενά του Ορμούζ. Ανέφεραν ακόμη ότι αντιτορπιλικά του ναυτικού επιχειρούν στον Αραβικό κόλπο για την υποστήριξη της επιχείρησης Ελευθερία. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Johann Vandenfuhl, που παρήχε πλήρη στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συναντάται με τον Κυριακό Μητσοτάκη. Η κρίση στα στενά του Ορμούζ ανεβάζει τις τιμές του πετρελαίου στα $110 το βαρέλι. Το Brent, ανησυχία για τα αποθέματα που εξαντλούνται. Η Spirit Airlines είναι το πρώτο θύμα της κρίσης καυσίμων λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ανακοίνωσε ότι βάζει οριστικό λουκέτο. Για ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι προετοιμάζεται η Ευρώπη, με πολλές πτήσεις να κινδυνεύουν να ματαιωθούν λόγω έλλειψης κυροζήνης. Ένα νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται να χτυπήσει την αγορά το καλοκαίρι, σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται σε στοιχεία για το αυξημένο κόστος παραγωγής στην Ευρωζώνη, το οποίο αναμένεται να μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Η ληστεία των Ελλήνων μέσω της ακρίβειας είναι κεντρική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να θησαυρίζουν καρτέλ και ολιγάρχες σε βάρος των φτωχών Ελλήνων, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Με βαριές κατηγορίες κατά του Νίκου Ανδρουλάκη παραιτείται από το Πασόκο Χάρης Καστανίδης, κάνοντας λόγο για προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόβουλο ισχυρισμό του κυρίου Ανδρουλάκη όσον αφορά το όριο των βουλευτικών θητιών που προβλέπει το τροποποιημένο καταστατικό του κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή. Σχετικά με το σκάνδαλο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το όχι της κυβέρνησης στην προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με σαλμονέλα τα κοτόπουλα που ήρθαν στη χώρα μας από τη Βραζιλία στο πλαίσιο της Mercosur. Σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ελεκτικών μηχανισμών και μεγάλη ανησυχία. Συναγερμός σήμανε στη Χαλκιδική το βράδυ του Σαββάτου, όταν 20χρονος με καταγωγή από την Ουκρανία, ο οποίος πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, εισέβαλε σε κατοικία Γερμανών κατά τις πρώτες πληροφορίες και κρατώντας μαχαίρι τραυμάτισε 3 άτομα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα 21 με 23 βαθμούς, στα ηπειρωτικά 24 με 25 και κατά τόπους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά έθριος καιρός, αραιές νεφώσεις από το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή ως και 3 μποφόρ και από το απόγευμα νότιο-ανατολική ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 10 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές να ρωτουμε.
9: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά.

0: 4,99. Τράκης γεύσης λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα Νάξου 380 γραμμάρια 4,35 και πεπερών 700 γραμμάρια 3,15.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Αποστολάκι σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια 5,69 και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια 1,45. Κάιζερ μπύρα κουτί 4x500 ml 3+1 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Σήμερα, ημέρα Δευτέρα. Και καλό μήνα, γιατί την Παρασκευή δεν είχαμε εκπομπή λόγω Πρωτομαγιάς. Σήμερα η πρώτη εκπομπή του μήνα Μαΐου, 4 Μαΐου λοιπόν, Δευτέρα, και είμαστε μαζί για να σχολιάσουμε αυτά τα οποία συνέβησαν το Σαββατοκύριακο και ήταν πολλά και έχουν αλλάξει την κατάσταση γενικότερα στο πρωτάθλημα της Super League 1. Όχι βέβαια ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα δραματικά, αλλά η ισοπαλία την οποία έφερε η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και η νίκη, ο οποίος Παναθηναϊκός έπαιζε με 10 παίκτες, και η νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού με 3-1 στην Τούμπα αλλάζει κάπως τις ισορροπίες σου, αφορά και βέβαια στη δεύτερη θέση, γιατί ο ΠΑΟΚ πλέον είναι φαβορή για τη δεύτερη θέση. Βεβαίως θα δούμε τι θα γίνει στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, που είναι ένα κομβικό μάτς και αυτό, αλλά όλα τα μάτς είναι κομβικά πλέον. Και επίσης ένα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η ΑΕΚ τώρα έχει να παίξει με τον Παναθηναϊκό στην έδρα της, μετά να έρθει στην Τούμπα και τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό στο πάλι στην έδρα της. Αντιστοίχως ο ΠΑΟΚ έχει δύο έξω και ένα μέσα, δηλαδή έχει να παίξει έξω με τον Ολυμπιακό, μέσα με την ΑΕΚ και έξω με τον Παναθηναϊκό τελευταία αγωνιστική. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πάει να παίξει στη Φιλαδέλφια, παίζει με τον Παναθηναϊκό μέσα στη Λεωφόρο, έχει το ΠΑΟΚ στην έδρα του, δηλαδή είναι κάποια πράγματα από τη αρχή γραμμή από την Κυριακή, είναι κάποια πράγματα τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, δεν δίνουν μια σιγουριά στην ΑΕΚ ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Βεβαίως έχει τον πρώτο λόγο, οι 6 βαθμοί δεν είναι λίγοι. Και βεβαίως εδώ πρέπει να σημειώσουμε κάτι, βλέποντας τον κανονικό ΠΑΟΚ, αυτός ο ΠΑΟΚ που έπαιξε χτες εναντίον του Ολυμπιακού είναι ο κανονικός ΠΑΟΚ. Αυτός είναι ο κανονικός ΠΑΟΚ. Θες να βάλεις και τον Γιακουμάκη, βάλτονα. Δεν θες να το βάλεις, και μάλιστα για κάποιους οι οποίοι λέγανε, ενώ από την αρχή είχαμε τοποθετηθεί, είχαμε πει ότι όταν αποκτήθηκε ο Γερεμέγεφ, ότι είναι παίκτης χρήσιμος για μια ομάδα και μπορεί να καθαρίσει παιχνίδια, είναι έμπειρος παίκτης, το έχει τον γκολ κλπ. Ήδη ο Γερεμέγεφ έχει κάνει 10 γκολ μέχρι τώρα. 7 στο 8 στο πρωτάθλημα, 1 στο κύπελο και 1 στην Ευρώπη. Δηλαδή έχει κάνει 10 γκολ με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα ο Γερεμέγεφ. Άρα λοιπόν, εγώ δεν λέω ότι ο Γιακουμάκης δεν είναι μεγάλος παίκτης, καλός παίκτης, σούπερ παίκτης ή ξέρω εγώ, βοήθησε τον ΠΑΟΚ. Αλλά πρέπει να δεις και να σταθμίσεις και το τι στοιχίζει ο ένας, τι στοιχίζει ο άλλος. Δηλαδή ο Γερεμέγεφ στοιχίζει 350 χιλιάρικα, 400, και ο άλλος στοιχίζει 1.800 το χρόνο. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάνε μια σύγκριση. Θα πει κάποιος, καλά ρε μάγκα, τι είσαι, λογιστής? Όχι. Εγώ δεν είμαι λογιστής κανός και το με νοιάζει τι πληρώνει ο άλλος, αφού δεν πληρώνω από την τσέπη μου. Αλλά αυτό που με νοιάζει είναι να σχολιάσω το ότι ένας παίκτης, ο οποίος είναι φθηνός σχετικά, φέρνει λύση στον ΠΑΟΚ. Και στο παιχνίδι το χθεσινό, ο Γερεμέγεφ έδωσε 2 γκολ. Το πρώτο γκολ, πες ότι το δεύτερο είναι πάρα πολύ ωραία, πάρε βάλε πάσα του Ζίβκοβιτς, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος παίκτης του ΠΑΟΚ, και όταν ο Ζίβκοβιτς είναι καλά, είναι όλος ο ΠΑΟΚ καλά. Γιατί όταν ο Ζίβκοβιτς είναι καλά, είναι καλά και ο Κωνσταντέλιας, είναι καλά και ο Τάισον. Αυτοί οι τρεις και ο Μεϊτέ από πίσω, τέσσερις, είναι η δύναμη πυρός του ΠΑΟΚ. Το σέντερφορ τον αφήνω τελευταίο, γιατί στο τέλος θα είναι η μπάλα και μπορεί και να μην φτάσει. Στην περίπτωση του Ζίβκοβιτς έβαλε ένα γκολ από στρώσιμο του Κωνσταντέλια ανάμεσα από τρεις που δεν τολμούσε κανένας να ακουμπήσει, μήπως γίνει κανένα πέναλτι. Του στρώνει την μπάλα και πλασάρει έξοχα με το εσωτερικό φάλτσο ο Ζίβκοβιτς τον Τζολάκι και κάνει το 2-1. Καταπληκτική απόκρουση του Παυλέγκα, για να τα λέμε όλα, στο σούτ του Τσικίνιο, που κρατά τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι ζωντανό με 2-1. Γιατί αν έμπαινε εκείνο το γκολ αμέσως μετά το 2-1 του ΠΑΟΚ, τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα και ψυχολογικά. Δηλαδή μου βάζεις γκολ, σου ανταποδίδω αμέσως. Ο Παυλέγκα εκτοξεύτηκε, θα έλεγα, εκτινάχθηκε και εκτοξεύτηκε και απέκρουσε το σούτ του Τσικίνιο, το οποίο ήταν καταπληκτικό. Γυριστό σούτ το Τσικίνιο, φοβερό. Κοντρόλ γυρίζει, σουτάρει, αλλά και ο άλλος, ο Κέρβερος, κατά τα δοκάρια. Δηλαδή το καλό είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει δύο παίκτες, έχει δύο τερματοφύλακες. Ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον, παιδιά. Πραγματικά, ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Πραγματικά, όπως και να το κάνουμε, έτσι όπως είναι η κατάσταση στον δικέφαλο του Βορρά, ο ΠΑΟΚ με αυτή την ομάδα, την κανονική του ομάδα,
δεν θα είχε να φοβηθεί τίποτε. Και ποιο είναι το πρόβλημα, δεν κάθεσαι τώρα αυτή τη στιγμή και λες, ρε μάγκα, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι 6 πόντους πίσω? Υπάρχει μία. Ένα μάτς. Ας τη Λάρισα. Ας τον Ατρόμητο. Ο Βόλος. Όλη η ιστορία ήταν το μάτς του Βόλου. Εάν ο ΠΑΟΚ το κέρδιζε, όλα ήταν συντονισμένα. Και την γκέλα σε έκανε με τον Παναθηναϊκό. Και άλλοι θα έκαναν γκέλα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Στην πρώτη αγωνιστική. Άσε που άμα κέρδιζε στο Βόλο και ήταν όλη η ομάδα κομπλέ όπως τώρα, θα τον έβαζε 4 γκολ τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ. Με νορμάλ συνθήκες. Μέσα στην Τούμπα. Παναθηναϊκός, ο οποίος χθες έπαιξε άμυνα με 10 εναντίον 11. Την ΑΕΚ και την κράτησε στο 0-0 και θα μπορούσε να κάνει και γκολ. Να κερδίσει κιόλας. Μέσα στην έδρα του. Και μετά τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Δεν είναι κάτι το συγκλονιστικό η ΑΕΚ, παιδιά. Έχει κάνει κάποια καλά αποτελέσματα, μισό μηδέν, μισό μηδέν, μισό μηδέν με αυτόν τον προπονητή. Καμιά 15 παιχνίδια μπορεί να έχει πάρει με 1-0, με μισό μηδέν ή με 2-1 τέλος πάντων, αλλά κυρίως το μισό μηδέν είναι το αποτέλεσμα του προπονητή του Νίκολιτς. Από εκεί πέρα η ΑΕΚ δεν είναι η ομαδάρα, η σούπερ ομαδάρα που λες «Ουάου ρε φίλε, εντάξει» κλπ. Ο ΠΑΟΚ έπεσε καλύτερη μπάλα μέχρι το Φεβρουάριο. Μόλις οι 7 παίκτες αυτοί του ΠΑΟΚ μείναν έξω, ο βασικός κορμός του ΠΑΟΚ έμεινε έξω, η ομάδα, ρε παιδιά, λογικό είναι να έπεσε πάρα πολύ. Να πας μες στο Βόλο, βάζει γκολ στο 13 ο Γερεμέγεφ και τρως δύο γκολ και βάζει γκολ ο Ουρτάδος στο τελευταίο λεπτό, γιατί ο Δεσπότο φετούσε αετό. Και δεν έχεις όλους τους παίκτες μαζί σου. Δηλαδή, εγώ σου λέω, η Μπαρτσελόνα του Μέση, της καλής εποχής του Μέση, αν δεν έπαιζαν ο Τσάβη, ο Ινιέστα, ο Πικέ πίσω και ο Σουάρες και ο Μέση, θα ήταν η ίδια ομάδα? Με τίποτα. Άρα λοιπόν, εγώ δεν θέλω να συγκρίνω τις δύο ομάδες. Λέω αντιστοίχως, το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι κάποιοι παίχτες που είναι βασικότατοι. Κατασύμω ο Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης, 2. Ο Μεϊτέ, πολύ σημαντικό, 3. Ο Μιχαηλίδης, 4. Έμεινε έξω σε παιχνίδια. 5. Ο Τάισον έμεινε έξω. Ο Κωνσταντέλιας έμεινε έξω. Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, μόνο ακόμη και ο Λουτσέσκο έμεινε έξω. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει, ας πούμε, για να γίνουν όλα τα πάνω κάτω. Και βέβαια, θα ήθελα να πω και κάτι ακόμη, γιατί εδώ στην Ελλάδα συμβαίνει το εξής. Όλοι είναι ψαγμένοι και όλοι ξέρουν τι πρέπει να γίνει και τι μπορεί να γίνει και τι θα γίνει. Βλέπω και ακούω σε κάτι κανάλια, μεταξύ αυτών και στο κανάλι του Προέδρου του ΠΑΟΚ, του κυρίου Σαββίδη, ο οποίος δεν πιστεύω να έχει καμία επαφή με το κανάλι, δεν πιστεύω να καταλαβαίνει τι γίνεται κάτω ή να ασχολείται. Το ίδιο και με ένα site το οποίο έχει, το οποίο έγινε πράσινο πλέον το site αυτό. Λέω λοιπόν στον κύριο, που δεν με νοιάζει προσωπικά, απλώς λέω την άποψή μου σαν τηλεθεατής που δεν τους βλέπω πλέον ή δεν θα τους έβλεπα, γιατί μου τηλεφώνησαν αρκετοί σήμερα το πρωί, ότι την προηγούμενη εβδομάδα λέγανε ότι ο ΠΑΟΚ θα καθίσει να χάσει τον Ολυμπιακό. Λέγανε ότι ο ΠΑΟΚ θα ανοίξει τα πόδια στον Ολυμπιακό ή κάτι τέτοια σχετικά κλπ. Ρε, εσείς μάλλον δεν γνωρίζετε ότι τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που κάνετε εσείς, κρίνοντας εξιδίων. Δεν υπάρχει κανένας. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πάει εδώ και χρόνια. Τον πρόλογο που ταΐζετε, θα το ταΐζετε εκεί που τρώνε το κουτόχορτο. Ο ΠΑΟΚ δεν πάει με κανέναν φίλο. Δεν έχει κανένα φίλο ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Είναι όλοι τους και μόνος του. Δεν πάει με κανέναν. Με ποιον να πάει? Με το Μελισανίδη που τον πούλησε, με το Μαρινάκι που είναι στην κόντρα χρόνια, με τον Αλαφούζο Αφραγκούζο που είναι πάλι στην κόντρα, με όλους είναι στην κόντρα. Δεν έχει ένα φίλο. Κάποιος λέει ο Πασεραϊκός κλπ. Μα ο Πασεραϊκός του κόψε βαθμούς πέρσι, αν το θυμάστε. Ποιος Πασεραϊκός? Όλοι τα είχαμε δει, δεν είναι με τον ΠΑΟΚ. Όλους τα είχαμε δει, δεν τους ελέγχει ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανέναν. Και στο φινάλε, ας πω κάτι, δεν θέλει και κανέναν να έχει. Πάει μόνος του και ό,τι βγει. Τώρα ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, μετά τα αποτελέσματα αυτά που γίνανε, είναι πολύ κοντά στην κατάξη της δεύτερης θέσης, κάτι προσωπική μου εκτίμηση, μετά τη νίκη που έκανε από το Ολυμπιακού, και το βασίζω στο ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ έδειξε ότι είναι καλά. Δεν πατούσε καλά ο ΠΑΟΚ πριν τον τελικό με τον Όφη, το είπα. Βλέποντας μπάλα, αν έχει παίξει κάποιος ποδόσφαιρο, μπορεί να δει διαφορετικά και μια ομάδα στο σύνολο. Δηλαδή, μπορεί να παίξει ένα πολύ καλός, να οργιάζει, ρε παιδί μου κλπ. Α, ξέχασα να πω στους παίκτες που ήταν εκτός και τον Κένι, τον οποίο τον βάζω εγώ μέσα στους βασικούς και μέσα στα σκυλιά μαύρα του ΠΑΟΚ, δηλαδή σε αυτούς οι οποίοι δαγκώνουνε. Ο Κένι δηλαδή είναι ένα μπουλντόγκ από τη δεξιά πλευρά που δεν καταλαβαίνει τίποτα στο μαρκάρισμα. Χτες έκανε ένα λάθος, αλλά δεν φταίει αυτός. Που πάτησε την μπάλα. Ο Μιχαηλίδης μου κάνει παλιά 40 μέτρα σαν να είναι ο Μπεκεμπάουερ. Εσύ, Μιχαηλίδη, τι κάνεις, αγόρι μου?
Ωραία, καλός είναι αυτά και λοιπά. Θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος αμυντικός του ΠΑΟΚ μαζί με τον Κετζιόρα, γιατί χθες ο Κετζιόρα ξεσκίστηκε στην κυριολεξία. Ήταν πάρα πολύ καλός και μου κάνει 40 μέτρα μπαλιά στο 1-0 που παίρνει την μπάλα ο Μαρτίν, στην κλέβει από τον. Την πατάει την μπάλα. Πάει να την πάρει ο Κένι μπροστά και την πατάει, γιατί ήταν δίπλα του Μαρτίν. Από το άγχος να την πάρει. Του φεύγει μπάλα πίσω, κάνει την επίθεση ο Ολυμπιακός, μένει αφύλακτος ο Μπάμπα, πετούσε αετό, άφησε μόνο του τον Τσικίνιο, βγάζει τη σέντρα μόνος του. Άλλος αετό στο κέντρο, από τον Μιχαηλίδη, ο οποίος ώσπου να έρθει από την αριστερή πλευρά στο κέντρο έκανε πολλή ώρα και τρώει τον γκολ με τον Γενέλ Καμπίνα, κάνει κεφαλιά μόνος του. Παπ, άντε γεια. Αυτά δεν γίνονται όμως. Θα έπρεπε ίσως να το δει κάπως διαφορετικά αυτή τη φάση. Τη φάση εκεί όταν είσαι στα πλάγια είναι νόμος προπονητικός. Παράλληλη παλιά δεν κάνεις ποτέ. Πού πας ρε? Και να σου φύγει λίγο, την κάνεις πάσα στον Ελκαμπίνα μόνος του. Κάνε την μπάλα μπροστά. Από την αριστερή πλευρά είσαι. Έχεις αριστερά σου τη γραμμή του πλαγίου out. Και έχεις μπροστά σου τον Τάισον. Έχεις μπροστά σου τον Κωνσταντέλια. Έχεις μπροστά τον Χερεμέγε. Γέμισε. Γέμισε εκεί αφού δεν έχεις τι άλλο να κάνεις. Τι μου κάνεις μπαλιά 40 μέτρα στην άλλη άκρη της γης για να μπορέσει να την πάρει ο Κένι να κάνει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Με ένα κενό 40 μέτρα ενδιάμεσα, πού να προλάβεις? Και τρως τον γκολ. Για μένα ήταν λάθος του Μιχαηλίδη και όχι του Κένι που πάτησε την μπάλα. Απλώς ήταν μια παρένθεση αυτή, γιατί ο Μιχαηλίδης έσωσε και κάποια άλλα και συμμετέχει και στο πρώτο γκολ, γιατί σουτάρει με το δεξί, στο οποίο πρώτο γκολ συμμετείχε και ο Κετζιόρα με την κεφαλιά προς τα πίσω, συμμετείχε και ο Ζίβκοβιτς με το κόρνερ που κάνει και φυσικά τον γκολ το βάζει ο Γερεμέγεφ. Αυτή είναι η πραγματικότητα της όλης αυτής ιστορίας και επίσης ένα ακόμη σημαντικό για αυτά τα οποία λένε κάποια σκουπίδια αθηναϊκά είναι ότι σταματήστε να κρίνετε εξιδίων τα αλότρια. Εσείς στείνετε παιχνίδια. Εσείς είστε κάτω οι χάρτινοι, οι ξεχάρτινοι και όλοι οι περίεργοι. Αυτοί που στείνατε τα πρωταθλήματα προηγούμενα χρόνια με τους αρίδες και τους γκυρτζίκηδες για να λέμε αλήθειες και πήγαινε ο ΠΑΟΚ να πάρει πρωτάθλημα. Πού να πάρεις ρε πρωτάθλημα? Πού να πάρεις πρωτάθλημα ρε με αυτούς κάτω ρε? Και καλά που ήρθε ο Σαββίδης και έριξε τα ωραία του λεφτά για να στηρίξει την εκλογική καμπάνια του, του Γραμμένου, του Ευάγγελου Γραμμένου, γιατί μην νομίζετε ότι πλήρωσε λεφτά ο Μελισσανίδης, ούτε φράγκο δεν πλήρωσε. Τα έξοδα όλης της καμπάνιας τα έκανε ο Σαββίδης, ο οποίος πλήρωσε τα έξοδα της καμπάνιας του Γραμμένου για ποιο λόγο? Για να έχει 50 αρίσια διαιτησία, για να έχει 50 αρίσιο πρωτάθλημα, γιατί αλλιώς ξέρετε δεν θα το παίρνει ποτέ. Δεν θα το παίρνει ποτέ όταν έφαγε τη σφαγή από τον Κομίνη, εκείνο ήταν το αποκορύφωμα. Η σφαγή από τον Κομίνη ήταν το αποκορύφωμα και το κλεμμένο πρωτάθλημα του 18. Αυτό ήτανε. Double πρέπει να πάρει και το 18 ο ΠΑΟΚ. Double και το 19. Ήταν η καλύτερη ομάδα από όλες. Και τον ανάγκασαν τον ΠΑΟΚ το 18 να φύγει με ένα κύπελο και όχι με το πρωτάθλημα το οποίο άξιζε να πάρει. Μπα τα ξεχάσω αυτά. Με την κορτέλα ταμιακής μηχανής που πήγε στον νόμο του εκείνου του Όσκαρ Γκαρθία, εκείνου του απατεώνα του προπονητή, ο οποίος έκανε τον πεθαμένο και βάλε κολάρο την άλλη μέρα. Τα ξεχνάμε αυτά ρε. Ποιος είναι φίλος του ΠΑΟΚ ρε? Ποιος Ολυμπιακός είναι φίλος του ΠΑΟΚ? Και αυτό που θα γινόταν με τους φιλάδους κλπ, εγώ δεν το πίστευα ποτέ μπορεί να γίνει. Δηλαδή θα ερχόταν εδώ οι φιλάδοι του Ολυμπιακού και πιστεύετε εσείς όλοι που με ακούτε. Πιστεύετε ότι αν ερχόταν οι φίλοι του Ολυμπιακού Θεσσαλονίκη ανάποδα να πήγαιναν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στην Αθήνα? Αλλά εγώ λέω ότι πρώτα θα έρθουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού εδώ. Δεν θα γινόταν τίποτα. Εσείς πιστεύετε ότι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ θα κάτω και να βλέπαν τους Ολυμπιακούς να φωνάζουν, να κάνουν και δεν μιλούσανε? Δεν μπορεί να γίνει αυτό στην Ελλάδα πλέον. Αυτό εδώ τελείωσε από ένα σημείο και μετά. Ξεχάστε τα αυτά. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή λέμε στα αθηναϊκά σκουπίδια, τα οποία όλη τη βδομάδα λέγανε και δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη, ότι ο ΠΑΟΚ θα ανοίξει τα πόδια στον Ολυμπιακό, και λέμε σε κάτι άλλα αθηναϊκά σκουπίδια, τα οποία κάτι βλάκες να πούμε που βγαίνουν και μιλάνε, ότι η διαιτησία έπαιξε υπέρ του ΠΑΟΚ κατά του Ολυμπιακού κλπ. Ποιοι είναι αυτοί ρε πουτα, τι υπάλληλοι είναι αυτοί, σε ποιο payroll είναι αυτοί? Σε ποιο payroll είναι αυτοί? Κάποτε είχαμε μια τηλεοπτική εκπομπή, την είχε ο Χίτας στο TV Μακεδονία και έβγαινα εγώ από εδώ κάθε Δευτέρα βράδυ στο TV Μακεδονία, το Derby λεγόταν η εκπομπή, και αυτά που έλεγα ήταν κάποια πράγματα που τα ακούγανε στην Αθήνα και στον Πειραιά και γύριζε το μυαλό τους και μου ρίχνανε κάτι πινελίκια γιατί έλεγα τις αλήθειες. Βρίζανε εμένα, που δεν έχω κανένα ζόρι ο οποίος με βρίζει, δεν με νοιάζει κιόλας προσωπικά εγώ. Γιατί αν με ένοιαζε για αυτά τα οποία λέει ο καθένας, εγώ λέω αυτό που πιστεύω και λέω αυτό που διαπιστώνω και από τα ρεπορτάζ μου κλπ. Αν άκουγα τον καθένα το τι λέει, έπρεπε να έχω πέσει καμιά 180.000 φορές στο Λευκό Πύργο με μια πέτρα.
Σιγά μην κάτσω σχολείο τι λέει ο καθένας. Αν εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι σωστό το ρεπορτάζ, θα το πω. Όποιος και να είναι, γιατί δεν είμαι στο payroll κανενός. Δεν είμαι και δεν θα είμαι στο payroll κανενός. Άρα λοιπόν, μου λες εσύ ότι η διαιτησία έπαιξε υπέρ του ΠΑΟΚ. Δεν τρέπεσαι, ρε ξεφτύλα, που τα λες αυτά. Ποια διαιτησία έπαιξε υπέρ του ΠΑΟΚ, ρε, χθες, στο χθεσινό παιχνίδι, που σας πήρε παραμάζωμα ο ΠΑΟΚ και έπρεπε να φάτε 5 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Τα μας τρελάνετε, ρε, και τα λέτε αυτά. Πραγματικά δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, όπως είναι η συνάντηση αυτή η χτεσινή ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, για να μιλήσω κάπως λίγο έτσι κλισέ φράση, συνάντηση μεταξύ των δύο ομάδων, ο ΠΑΟΚ ήταν σαφώς καλύτερος στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός στο πρώτο ήταν πιο καλός για μένα, πατούσε μπάλα κλπ, έφτασε στην περιοχή, δεν έκανε καμιά τεράστια ευκαιρία όμως, έτσι για να τα λέμε όλα. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ κατάφερε σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα να κάνει τον γκολ του, ισοφάρισε ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο και φύγανε και οι δύο με το 1-1 στα αποδυτήρια. Από εκεί και πέρα η φάση μεγάλη που έγινε στο πρώτο ημίχρονο ήταν, αν θυμάστε όλοι, η ευκαιρία του Γερεμέγεφ. Το τέτα-τέτ με τον Τζολάκη να κάνει το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ ο Γερεμέγεφ και αδειά. Τελείωνε το πάρτι εκεί. Δεν το έκανε ο Γερεμέγεφ και το τρώω στην επόμενη φάση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι κάποιες λεπτομέρειες των αγώνων που σου δίνουν αυτό το τυράκι, λες, όπα, ο Γερεμέγεφ βγαίνει, έχει κάνει το 1-0, πάρτο και σώζει εντελώς τυχαία, απλώντας το χέρι ο Τζολάκης. Για μένα έκανε κακό πλασάρισμα ο Γερεμέγεφ και έπρεπε να τον αποφύγει το Τζολάκη, να φύγει δεξιά, άδεια η εστία, από πλάγια να σουτάρει στην καινή εστία, θα το έκανε γκολ. Και θα κάνει το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εντάξει, λεπτομέρεια. Τώρα, αν δεις με κατόπιν εορτής, τώρα και μετά Χριστό προφήτης, οκ. Okay, λέμε όπως είδαμε το παιχνίδι, γι' αυτό λέμε. Και τώρα φτάνει στο σημείο και αναρωτιέσαι, ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα? 6 βαθμούς πίσω μπορεί να το πάρει. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση, έχει ελάχιστες πιθανότητες. Δεν είναι όμως οι πιθανότητες μηδενικές. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι όχι, δεν μπορεί. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, το έχει ξανακάνει ο ΠΑΟΚ. Ήταν πίσω, αν θυμάστε καλά, 7 βαθμούς από την ΑΕΚ μετά το 1-1 με τη Λαμία και την πέρασε την ΑΕΚ και πήρε το πρωτάθλημα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Η ΑΕΚ έχει να παίξει τώρα μέσα στην έδρα της με τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ μισιέται. Υπάρχει μίσος. Αλλά Φούζου με Ηλιόπουλο. Και γενικότερα δηλαδή ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει ζημιά στην ΑΕΚ. Δεν θέλει να πάρει ΑΕΚ το πρωτάθλημα, γιατί λέει ο Αλαφούζος, πώς θα πάρει αυτός ρε πρωτάθλημα, ο Κοτσίδας ήρθε τώρα δεύτερη χρονιά και εγώ είμαι 12-13 χρόνια και δεν έχω πάρει τίποτα από πρωτάθλημα, έχει πάρει δύο κύπελα, δεν έχω πάρει πρωτάθλημα κανένα σε 13 χρόνια και θα έρθει ο Κοτσίδας να πάρει πρωτάθλημα τη δεύτερη χρονιά, θα στο πάρει όμως Αλαφούζο, γιατί στον κόσμο σου εντελώς. Και φτάνουμε στο σημείο, ας πούμε, και σχολιάζουμε αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Προσωπικά, επαναλαμβάνω, πιστεύω ότι είναι ελάχιστες οι πιθανότητες, πολύ λίγες. Δεν είναι όμως μηδέν οι πιθανότητες. Και δεν λέω ότι θα το πάρει, προσέξτε, είναι 6 βαθμούς μπροστά. Εάν η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό την Κυριακή, το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Το έχει πάρει η ΑΕΚ. Ό,τι και να γίνει τις τελευταίες δύο αγωνιστικές. Όχι αν κάνει δύο ήττες, μπορεί να πει καλά ρε μάγκα, αν κάνει η ΑΕΚ δύο ήττες και ο ΠΑΟΚ τρεις νίκες, θα ισοβαθμίσει, θα είναι ο ΠΑΟΚ καλύτερος, του πάρει ΠΑΟΚ, οκ. Okay. Εσύ είσαι ΑΕΚ λοιπόν ή είσαι ΠΑΟΚ και παίζεις τελευταία αγωνιστική στην έδρα σου, ας πούμε, με τον Ολυμπιακό ή με τίποτα άλλο. Δεν θα σκυλιάσουν οι άλλοι, ωραία, θα σκυλιάσουν ρε φίλε. Έρχεσαι μέσα στην Τούμπα, χάνεις. Το θέμα είναι το μάτς της Κυριακής. Τα μάτς της Κυριακής, αν ο ΠΑΟΚ πάει και κερδίσει τον Ολυμπιακό την Κυριακή, και λέω ότι κερδίζει και η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό. Λέω εγώ, έτσι, ότι κερδίζει και η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό. Φτάνουν οι βαθμοί, εξακολουθούν να είναι στους 6. Έρχεται η ΑΕΚ Τούμπα, την κερδίζεις, πας στους 3 και παίζεται τελευταία αγωνιστική το πρωτάθλημα. Γιατί αν τελευταία αγωνιστική ο Ολυμπιακός κερδίσει την ΑΕΚ μέσα στη Φιλαδέλφια και ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ισοβαθμούνε και ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος. Άρα μόνο αυτή η περίπτωση υπάρχει. Γι' αυτό λέω ότι περιπτώσεις υπάρχουν, δεν είναι μηδέν το να μην πάρει, να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Για να τα διευκρινίσουμε όλα. Και κάτι τελευταίο. Και θα μιλήσω και για Άρη. Κάτι τελευταίο για ΠΑΟΚ. Το γεγονός ότι η ομάδα κατάφερε μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα 15 ημερών, 7 ημερών, με συγχωρείτε, 7 ημερών, μετά την ήττα από τον Όφη στον τελικό του κυπέλλου που πόνεσε όλους τους πάντες και τα πάντα μες στον ΠΑΟΚ, άσχετα αν κανένας δεν μιλάει, τη μια άλλη σου μιλάνε διαφορετικά,
η ομάδα αυτή κατάφερε και γύρισε το κουμπί. Γιατί ο ΠΑΟΚ χτες γύρισε κουμπί, αν το καταλάβατε. Είναι ο πραγματικός ΠΑΟΚ. Είναι αυτός με Μεϊτέ μέσα, με Ζίβκοβιτς μέσα, όσο αντέχει. Με Κωνσταντέλια μέσα, με Τάισον, που ο Κωνσταντέλιας δεν είναι ο Κωνσταντέλιας τον πρώτο του Φεβρουαρίου και του Ιανουαρίου. Θα γίνει όμως. Δεν μπορεί. Ο Κωνσταντέλιας είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι φαντεζή. Πάλι όταν παίρνει την μπάλα οι άλλοι τρέμουνε. Χτες είδατε ότι μπήκε στην περιοχή στο δεύτερο γκολ και ήταν γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Μανώλης. Έκανε την πάσα στον, στον Ζίβκοβιτς, πάρτο μέσα 2-1. Ο Κωνσταντέλιας είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι το κερασάκι στην τούρτα. Είναι το κερασάκι στην τούρτα. Και πιστεύω πραγματικά ότι από ένα σημείο και μετά θα έχουμε εξελίξεις και στα επόμενα παιχνίδια. Μία λεπτομέρεια. Υπήρχε στις σουίτες του γηπέδου της Τούμπας ο Γευγένη Κοσέλεφ. Ήταν πολύ κοντά με την Κοτζαρόβα, με τον Γιώργο Σαββίδη κλπ. Ποιος είναι ο Γευγένη Κοσέλεφ? Είναι Ουκρανός. Είναι... στο ευρωπαϊκό, είναι Ουκρανός. Στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο όμως έχει περάσει από μεγάλους συλλόγους με εμπειρία σε διοικητικά και οργανωτικά πόστα υψηλού επίπεδου. Στη Μαρσέη έχει δουλέψει, ήταν στη Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης, ήταν team manager εκεί, στη Σαχτάρ Ντόνετς, έχει εμπειρία στις διεθνείς σχέσεις και στην οργάνωση του συλλόγου και εμφανίστηκε εκεί στην Τούμπα. Και βεβαίως δεν λέει κάποιος κάτι, αλλά όταν εμφανίζεται ένα τέτοιο στέλεχος, ο Γευγένη Κοσέλεφ, ο οποίος θεωρείται, επαναλαμβάνω, πρωτοκλασσάτος στέλεχος σε μεγάλες ομάδες που αγωνίστηκε, δείχνει ότι ο Σαββίδης κάτι ετοιμάζει για το καλοκαίρι. Ετοιμάζει μια αλλαγή σε όλα το καλοκαίρι. Αλλαγή σε όλα με τεχνοκράτες. Θυμίζω ότι ο κύριος Παπαμιμίκος, που έδωσε συνέντευξη τύπου την προηγούμενη εβδομάδα, είπε ότι η ομάδα θα στελεχωθεί από τεχνοκράτες. Ο Γευγένη Κοσέλεφ είναι τεχνοκράτης και δεν αποκλείω να είναι στην επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ, στην επόμενη χρονιά του ΠΑΟΚ, να είναι ο Γευγένη Κοσέλεφ. Να πάω στον Άρη τώρα, να πάω στον Άρη, όπου ο Άρης έκανε μία νίκη Γοήτρου μέσα στο Ηράκλειο, χάλασε τη φιέστα του Όφη που πήγε εκεί με το κύπελο και τα σχετικά. Βέβαια τον Όφη δεν τον πολύ ενδιαφέρει το πρωτάθλημα, αλλά στην φιέστα δεν θα ήθελε να χάσει κιόλας. Έχασε 2-0, θα μπορούσε να χάσει και με μεγαλύτερο σκορ, γιατί μετά το 0-2 που τα παρατήσανε οι του Όφη και έλεγανε σφύρα τη λήξη να φύγουμε, έχασε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες πάλι ο Άρης, αν το θυμάστε, για να κάνει γκολ.

0: μια όθηση ψυχολογική στην ομάδα. Σε αυτό το παιχνίδι συμπλήρωσε κάρτες ο Καντεβέρε και δεν θα παίξει στο παιχνίδι με τον Όφη που είναι τώρα, Άρης Όφη είναι το μάτς το επόμενο, στο Κλεάδης Βικελίδης. Δεν θα παίξει, έτσι τουλάχιστον, γιατί όταν τρως κάρτα στο επόμενο δεν παίζεις. Τώρα όπως λέμε δεν κάνεις κάτι διαφορετικό. Και επίσης θα ολοκληρώσω με μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε το Περιστέρι. Λοιπόν, και ετοιμάζεται για τα επόμενα παιχνίδια, για τις θέσεις 1-4 που θέλει να προκριθεί ο ΠΑΟΚ, να παίξει στην τετράδα του πρωταθλήματος. Εκεί θέλει και όπου καταλήξει εκεί. Οι πληροφορίες τελευταίες αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια προσυμφωνία με τον Naturalize Ιταλό Point Guard, τον Darius Thompson. Είναι παιχτάρα αυτός. Πραγματικά έχει παίξει στην Ευρωλίγκα πολλά χρόνια. Ο Αντρέα Τρινκέρι είναι αυτός ο οποίος τον φέρνει στον ΠΑΟΚ, λένε οι πληροφορίες. Ο Thompson είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι άλλου επίπεδου και εισηγήθηκε την απόκτηση του συγκεκριμένου καλωσφαιριστή. Και από ό,τι φαίνεται, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια διαδικασία παίρνοντας παίχτες αυτής της εμβέλειας, αντιλαμβάνεστε ότι η επόμενη χρονιά για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ θα είναι ιδιαίτερα διαφορετική, με στόχο την κατάξυση του EuroCup. Αν δεν παίξει η Ευρωλίγκα, αν δεν πάρει, που δεν είναι εύκολο, αν δεν πάρει wildcard για Ευρωλίγκα, αν παίξει EuroCup, θέλει να το κατακτήσει. Το EuroCup στο οποίο έπαιξε φέτος ο Άρης, αυτή την εκδήλωση δηλαδή της Ευρωλίγκας, θέλει να το κατακτήσει, γιατί αυτός ο οποίος κερδίζει το EuroCup παίρνει εισιτήριο για την Ευρωλίγκα της επόμενης χρονιάς. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ το 27-28 μπορεί να είναι Ευρωλίγκα, και θυμίζω ότι ο κύριος Μιστακίδης έχει μιλήσει για τριετές πλάνο με τον Αντρέα Τρινκέρι αυτά τα τρία χρόνια στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας. Αυτή είναι η πληροφορία την οποία έχουμε για τον Thompson, τον Darius Thompson, ο οποίος φυσιολογικά αυτός έρχεται στην ομάδα του ΠΑΟΚ από την επόμενη χρονιά με εισήγηση του Τρινκέρι. Και βέβαια να επισημάνω ακόμη ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει δύο μεγάλους τελικούς. Ο πρώτος τελικός στο handball των γυναικών γίνεται τώρα. Παίζει με την Νέα Ιωνία. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πίσω στο σκορ αυτή τη στιγμή με 3-5, η Νέα Ιωνία προηγείται. Το handball των γυναικών μιλάω πάντα, ο οποίος ΠΑΟΚ έχει πάρει το κύπελο και πάει να πάρει και το πρωτάθλημα. 3-5 προηγείται, παίζουν στη Μίκρα αυτή τη στιγμή, αλλά το παιχνίδι μόλις τώρα ξεκίνησε, είναι στο 7ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Θα έχουμε δυνατότητα να ακούσουμε και κάποια στιγμιότυπα αυτού του αγώνα λίγο αργότερα ηχητικά, όταν θα κάνουμε συνδέσεις με τη Μίκρα. Επίσης σήμερα 7 η ώρα το βόλεϊ του ΠΑΟΚ παίζει των ανδρών, παίζει με τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό. 1-1 είναι οι δύο ομάδες, και αυτό είναι ένα κομβικό παιχνίδι, γιατί ο ΠΑΟΚ αν το πάρει σήμερα, το τέταρτο μάτς είναι στην έδρα του, και με το τέταρτο μάτς ο ΠΑΟΚ μπορεί, από τουλάχιστον ξέρουμε όλοι, να κάνει και το πάρει και το πρωτάθλημα στο βόλεϊ των ανδρών. Μεγάλη επιτυχία θα είναι. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Πάμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα των 4:30 και επιστρέφουμε σε λίγο συνέχεια της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με

0: τώρα ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
2: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
1: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
1: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
3: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ο ΠΑΟΚ με την ομάδα της Νίκαιας είναι στο, της Ιωνίας, συγγνώμη, είναι στο, έβαλε γκολ τώρα ο ΠΑΟΚ. Πάμε να συνδεθούμε, 4-7 είναι το σκορ, πάμε να συνδεθούμε λίγο με την Μίκρα να ακούσουμε τι γίνεται εκεί.
1: Για την Νέα Ιωνία, με το επιμέρους 1-0 να διαμορφώνεται στην τελευταία επίθεση, και αυτό νομίζω για την Νέα Ιωνία στον απολογισμό του Διλέπτου δεν είναι κακό.
2: Όχι, ναι.
1: Θεωρητικά δεν είναι. Σε τρεις επιθέσεις δέχτηκε ένα γκολ. Okay. Και στα ίσια να παίζανε, ένα μπορεί να δεχόταν. Ρούσου μέσα στο δεύτερο προσωπικό της γκολ. Για να γίνει το 4-8. Γκάτζιου, ψιλοκρεμαστό πάνω από την εστία. Και βλέπετε στο βάθος τον ενθουσιασμό που υπάρχει στον πάγκο της Νέας Ιωνίας.
0: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι το σκορ είναι 4-8. Ο ΠΑΟΚ έχασε άλλη μια ευκαιρία. Δεν ξεκίνησε καλά στο handball, είναι γεγονός, στο handball των γυναικών. Θα επανέλθουμε λίγο αργότερα για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Τώρα γίνεται μια καλή απόκρουση από την τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Καλά. Θα επανέλθουμε, επαναλαμβάνω, σε λίγο. Έτσι, ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα σας πόρ. Έχουμε την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη τελικό κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, όπου ο Φίνικας Πολύχνης, ο ιστορικός Φίνικας Πολύχνης, ο οποίος πήρε και το πρωτάθλημα στην Α1 της Εψιμίκη, θα παίζει γάμα εθνική του χρόνου, θα αντιμετωπίσει τη Δόξα Ασύρου, η οποία για πρώτη φορά πάει σε τελικό κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στην Τούμπα το απόγευμα και αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει κάτι ακόμη όμως όσον αφορά τον Φίνικα Πολύχνης, που είναι, επαναλαμβάνω, ένα ιστορικό σωματείο. Όσοι ζείτε και παρακολουθείτε τα όσα συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη στο ποδόσφαιρο κλπ, το γνωρίζετε, έχει παίξει και β' εθνική. Ο Φίνικας Πολύχνης, ο οποίος φέτος έχει γενέθλια, αλλά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Το Φίνικα Πολύχνης τον έχει αναλάβει εδώ και καιρό ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Σημεών Κουπελόγλου, ο οποίος με την οικογένειά του μαζί έχει κάνει μια μικρή επανάσταση, αθλητική επανάσταση στην Πολύχνη. Η ομάδα πραγματικά ήταν εντυπωσιακή όλο αυτό το διάστημα και θα παίξει και στη Γάμα Εθνική. Ο κύριος Κουπελόγλου, ο οποίος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, πάμε να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα κύριε Κουπελόγλου.
3: Καλησπέρα κύριε Πετρουλάκη. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Είναι σημαντικό το ότι ένας, εσείς είστε και επιχειρηματίας βεβαίως να πούμε, έχετε και τη δουλειά σας, δεν είστε αργόσχολος, να τα πούμε αυτά, αλλά είστε επιχειρηματίας, είστε και βουλευτής της Ελληνικής Λύσης στην Α περιφέρεια Θεσσαλονίκης και αποφασίσατε να ασχοληθείτε μαζί με την οικογένειά σας, με τον Φίνικα Πολύχνης, τον οποίο τον αναδείξατε. Καταρχάς, πώς πάρθηκε η απόφαση?
3: Λοιπόν κύριε Πετρουλάκη, πρώτα θέλω να τονίσω πριν ξεκινήσω για τον Φίνικα Πολύχνη. Γενικά είμαστε δίπλα στον αθλητισμό ως επιχείρηση σαν Simon Size και ως βουλευτής δίπλα στα αθλητικά σωματεία εδώ και χρόνια. Τώρα, το πώς ασχολήθηκα με το...
0: Μισό λεπτό εδώ να σημειώσω κάτι ότι... και εντάξει, καλά κάνετε και το λέτε αυτό, απλώς να σημειώσω για να μην ξεχνιέτε ότι έχετε κάνει μια τεράστια προσπάθεια και έχετε δωρήσει πάρα πολλούς απεινιδωτές και σε σωματεία και σε σχολεία και γενικότερα σε πολιτιστικούς συλλόγους, και αυτό είναι προς τιμήν σας, γιατί δεν είναι και μικρό το κόστος, αλλά εσείς δεν σταματήσατε ακόμη και όταν εκλεγήκατε βουλευτής. Δηλαδή βγήκατε βουλευτής και συνεχίσατε να δίνετε κάποιες χορηγίες, και αυτό είναι, επαναλαμβάνω, προς τιμήν σας. Κλείνει η παρένθεση, μπορείτε να συνεχίσετε.
3: Ναι, αυτά θέλω, εγώ δεν θέλω να τα πω, αυτά τα λέτε εσείς.
0: Εντάξει, το είπα εγώ.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αναγνωρίζετε το έργο μου. Αυτό που θέλω να πω για το Φίνικα Πολύχνης είναι, ξεκίνησε από μία παρέα με φίλους, οι οποίοι πέτσι κάναμε ένα ραντεβού και είπαμε να ασχοληθούμε με μια ομάδα της περιοχής μας, και αυτό κάναμε. Μαζευτήκαμε, ασχοληθήκαμε, βάλαμε στόχους, βάλαμε όραμα και με μαθητική ακρίβεια κάναμε αυτό που θέλαμε, χωρίς ούτε ένα λάθος.
0: Η ομάδα βγήκε στην Γάμα Εθνική.
3: Η ομάδα βγήκε στη Γάμα Εθνική, πρωταθλήτρια, πρωταθλήτρια εδώ και 2 μήνες κοντά μαθηματικά.
0: Ναι.
3: Ήταν πολύ πιο εύκολο από όσο περιμέναμε. Πρώτη φορά μετά από 40-45 χρόνια.
0: Ναι. Αλλά παρακολουθώντας το ότι...
3: να κάνουμε πρώτη φορά στην ιστορία του Φοίνικα να κάνουμε το double.
0: Ναι, και θα, είναι, και θα είναι πολύ σημαντικό.
3: Και μπορεί να κάνουμε και το triple το Σεπτέμβριο να πάρουμε το Super Cup. Και το Super Cup.
0: Ναι, είναι και αυτό. Από και το Super Cup τι, πώς θα το πάρετε, αφού άμα παίξει ο πρωταθλητής με τον Κυπελούχο εσείς είστε.
3: Θα παίξουμε το φιναλίστ.
0: Α, θα παίξετε ξανά με το φιναλίστ, με εδώ Ξασίρου. Ξανά. Σωστά. Τώρα από εκεί πέρα να ρωτήσω κύριο Κουπελόγλου, επειδή υπήρχε μια έντονη φημολογία που δεν ξέρω αν ισχύει, θα παίξετε κι εσείς στον τελικό.
3: Όχι, όχι, δεν θα παίξει. Τελικό ήταν μια
0: μήπως
3: πλάκα που κάνουν οι φίλοι μου στη διοίκηση.
0: Ναι, ναι, γιατί προετοιμάζεται λέει ο Κουπελόγλου για να παίξει, γι' αυτό όχι τίποτα άλλο.
3: Η αλήθεια είναι, είχα να ετοιμάσω το δελτίο μου, αλλά δεν πρόλαβα να κάνω συμμετοχή.
0: Καλό. Τώρα από εκεί πέρα, τελικώς η Δόξα Ασύρου είναι μια ομάδα την οποία δεν αντιμετωπίσατε. Δεν θα είναι εύκολος ο τελικός, έτσι.
3: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, με την Ασύρου είναι η μοναδική ομάδα η οποία δεν μπορώ να έχω καθαρή εικόνα. Θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο το λέω αυτό. Όταν παίζαμε στον πρώτο γύρο με την Ασύρου, την Τετάρτη παίζαμε Κυριακή και την Τετάρτη είχαμε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι με τον Παύλο Μελά για τα προημιτελικά του κυπέλου. Οπότε πήγαμε εκεί πέρα χωρίς τέσσερις βασικούς μας παίχτες.
0: Συνάντησε
3: το αποτέλεσμα 0-0. Επίσης στο δεύτερο γύρο παίξαμε πάλι με 6 απουσίες και ήμασταν ήδη πρωταθλητές. Οπότε δεν έχω καθαρή εικόνα. Δηλαδή, αν μπορώ να τους αντιμετωπίσω, δεν τους αντιμετώπισα με πλήρη ομάδα για να ξέρω το τι μπορεί να γίνει στο παιχνίδι.
0: Αλλά θα είναι η πρώτη φορά.
3: Ναι, θα είναι η πρώτη φορά που θα παίξουμε πλήρες, χωρίς ούτε μία απουσία. Και θεωρώ, εντάξει, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην σηκώσει ευθύνη κασφόλη στο κύπελο.
0: Ναι. Τώρα, να δώσω κάτι, επειδή... Εντάξει, το Φοίνικα πολύ το ξέρουμε όλοι σαν ιστορικό σωματείο της Θεσσαλονίκης, έχει παίξει και σε ανώτερες κατηγορίες.
3: Ναι, πριν κάνετε δουλειά... θα απαντήσω ότι ναι, η ομάδα θα πάει για β' εθνική, θα πάει για πρωταθλητισμό, αν πάτε να με ρωτήσετε αυτό.
0: Για του χρόνου, θα κάνετε πρωταθλητισμό.
3: Ναι, θα πάμε και για το πρωτάθλημα και για το κύπελο πάλι.
0: Ναι, γιατί και η έδρα είναι πολύ ωραία σαν γήπεδο, έτσι, με τη βοήθεια του Δήμου.
3: Ο Φοίνικας έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο έργο στο γήπεδο και με τη βοήθεια του Δήμου. Και το Δήμαρχο τον κύριο Αστουανίδη έχει μπει και καινούργιο χορτάρι, οι κερκίδες έχουν αλλαχτεί όλα τα καρεκλάκια, τα αποδυτήρια έχουν ανακαινιστεί όλα, γενικά έχει γίνει μια ομάδα και όχι μόνο για το Φοίνικα Πολύχνης, για όλο το Δήμο, για όλη την περιοχή, για να μπορούν να πλούνται και τα παιδιά, να έρχονται εκεί πέρα, οι ακαδημίες και το κάθε τι.
0: Πάντως, επειδή μαθαίνω ότι οργανώνεστε, γιατί το αραστικό ποδόσφαιρο το παρακολουθούμε όλοι, οργανώνεστε και στην Ακαδημία, στις υποδομές και σας φτάνουν τα γήπεδα, έχετε γήπεδο, πού θα προπονούνται τα μικρά
3: γήπεδα,
0: παιδιά.
3: Έχουμε με συνεργασία με το Δήμο μας έχει παραχωρήσει και το καινούριο ΒΑΚ πάνω για να κάνουν οι Ακαδημίες, που είναι ένα στολίδι του Δήμου. Και πίσω τα γήπεδάκια που έχει άλλα 4 γήπεδάκια και το στάδιο της Πολύχνης που το έχει πάλι μας το έχουν παραχωρήσει και κάνει ο Φοίνικας Πολύχνης η μεγάλη ομάδα εκεί και κάποιες ομάδες από την Ακαδημία, κάποιες κατηγορίες. Τώρα ο Δήμος μας έχει πει ότι θα μας κάνει και σκέπαστρο, θα μας καλύψει την κερκίδα.
0: Πολύ,
3: γενικά,
0: πολύ.
3: Έτος θα πολύ κάνουμε ένα 40% περίπου.
0: Μάλιστα.
3: Και του χρόνου θα μας προσφέρει και το υπόλοιπο 60.
0: Πολύ καλό αυτό. Πάρα πολύ.
3: Αλλά
0: καλό.
3: Είμαστε εκεί πέρα μια ομάδα νέων που κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και ευτυχώς η προσπάθειά μας ανταμείβεται.
0: Και επίσης να πω κάτι, ότι παρακολουθήσαμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί χορηγοί. Δηλαδή για πρώτη φορά στα χρονικά.
3: Η κοινωνία της πολίτης μας στήριξε πάρα πολύ και όχι μόνο. Όπου απευθυνθήκαμε, πιστέψαν σε όλο αυτό εδώ το σχέδιό μας, το όραμά μας και είναι όλοι δίπλα στην ομάδα μας. Όλοι.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Θέλω να τονίσω αυτό, κύριε Πετρουλάκη, ότι εγώ σαν Σιμεών Κουπελόγλου, δεν είναι ότι πήγα στο Φοίνικα και άφησα όλες τις ομάδες του Παύλου Μελά εκτός και δεν στηρίζω και δεν βοηθάω. Πρώτα στήριξα αυτές τις ομάδες, πρώτα σε ό,τι και αν μου ζητήθηκε, και δεύτερο πρόσφερα στο Φοίνικα Πολύχνης. Αλλά πρώτα και την Νικόπολη και την Ευκαρπία και, το, και την ομάδα του Παύλου Μελά. Ήμουνα δίπλα τους, όχι φέτος μόνο που ασχολήθηκα με το Φίνικα, αλλά και το 2019.
0: Αυτό είναι προς τιμή σας και βεβαίως τα αεραστηνικά σωματεία χρειάζονται την συμπαράσταση. Ήθελα να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Τούμπα ο τελικός. Είναι και τούμπα, γιορτή του ποδοσφαίρου.
3: Στον Ασπρόμαυρο Ναό.
0: Ναι.
3: Εκεί θα γίνει 5,5 ώρα. Και εντάξει τώρα κακά τα ψέματα, επειδή και το 90% είμαστε παοξίδες στη διοίκηση του Φίνικα και έχουμε και έναν Ηρακλειδέα, ο οποίος μας κάνει και σαμποντάζ τώρα που δεν γράφει στην αφήσια στο γήπεδο της Τούμπας και τέτοια πράγματα. Αλλά δεν πειράζει, θα έρθει να το χαρεί να σηκώσει το κύπελο μέσα στην Τούμπα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε, κύριε Κουπελόγλου. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στον τελικό.
3: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
3: Σας περιμένουμε. Κύριε Πετρουλάκη, σας
0: περιμένουμε. Βεβαίως, εκεί θα είμαστε. Focus 103,6.

0: Λοιπόν, έχουμε ακούσει τον κύριο Σημεών Κουπελόγλου. Έχουμε ακόμη 3 λεπτά για να τελειώσει η πρώτη ώρα της εκπομπής και θέλουμε λίγο να πάμε λίγο να δούμε. Δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι στη Μίκρα. Ο ΠΑΟΚ χάνει αυτή τη στιγμή, δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτε. Πάμε όμως να πάρουμε λίγο μια γεύση από το παιχνίδι με την ομάδα της Νέας Ιωνίας.
1: Ένα στιγμή του Γιαννίδου μπροστά στην Κερλίδη. Πώς θα πέρασε από μέσα.

0: Τσάκαλου. Θα σηκωθεί για το σουτ μέσα. 6-14. Λάθος.
1: Λάθος στη σέντρα. Έκανε άλμα. Η νευρικότητα του ΠΑΟΚ συνεχίζεται και
0: γιατί το βλέπεις τώρα και από λάθη του δεν είναι του επίπεδου αυτών των αθλητριών.
1: Όλοι οι αθλητές κάνουν λάθη.
0: Αναμφίβολα, όλοι κάνουν λάθη. Μόνο οι αθλητές. Απλά τέτοια λάθη νομίζω δείχνουν αυτό που βλέπουμε σήμερα, ότι υπάρχει νευρικότητα. Ναι. Και την έχει προκαλέσει αυτή η διαφορά. Η οποία αυξάνεται. 6-15 στο συν 9 η Νέα Ιωνία. Για μια Νέα Ιωνία από την άλλη πλευρά που της βγαίνουν τα πάντα. Γιατί και αυτό είναι το πρώτο σουπάει του παιχνίδι.
2: Λοιπόν. Μετά από αυτό το κακό ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ, πραγματικά αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι μεγάλη, αλλά ακόμα δεν τελείωσε τίποτα, γιατί στο χάντμπολ όλα αυτά αλλάζουν και υπάρχει ακόμα ένα ολόκληρο ημίχρονο, δεν τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Είναι μπροστά με 6-15 η Νέα Ιωνία αυτή τη στιγμή, 9 γκολ μπροστά. Δεν είναι και εύκολο να καλυφθεί, αλλά δεν είναι και δύσκολο, γιατί στο χάντμπολ, επαναλαμβάνω, όλα γίνονται. Και μπορεί ο ΠΑΟΚ, ένας καλός ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, δεν είναι καλός ο ΠΑΟΚ, η γυναική ομάδα χάντμπολ του ΠΑΟΚ δεν είναι καλή στο πρώτο αυτό ημίχρονο. Έχει ακόμα κάποια λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και έχει όλο το δεύτερο ημίχρονο για να παίξει και να αλλάξει το σκηνικό. Η Νέα Ιωνία, η οποία ό,τι κάνει, πιάνει. Απίστευτο. Και έχει και μια πολύ καλή τερματοφύλακα, η οποία είναι γνωστή και διεθνής, η οποία έχει σώσει αρκετές φορές την εστία της Νέας Ιωνίας. Λοιπόν, να πω ότι θα έχουμε μια σύνδεση στο δεύτερο μέρος εκπομπής που αρχίζει σε λίγο. Επίσης να δώσω μια είδηση ότι η εθνική ομάδα του πόλο των γυναικών μετά την ήττα από την Αυστραλία για το World Cup νίκησε 14-9 σήμερα την Ουγγαρία για το 5-8 του τρίτου ομίλου στη δεύτερη φάση των προκριματικών του World Cup και έτσι λοιπόν η εθνική ομάδα στοχεύει στην κατάληψη μιας εκ των θέσεων 5-6. 5-6 θα παίξει εκεί, δίνει το εισιτήριο για την τελική φάση του World Cup, η οποία θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ τον Ιούλιο. Αν βγει πέμπτη ή έκτη θέση, επαναλαμβάνω, οι θέσεις δίνουν το εισιτήριο για το World Cup που θα γίνει, τα τελικά του World Cup, τελική φάση στο Σίδνεϊ τον Ιούλιο. Αυτή είναι η πληροφορία την οποία δίνουμε πριν από λίγο. Λοιπόν, κάπου εδώ. Και κάτι τελευταίο πριν κλείσω την πρώτη ώρα, το Περιστέρι έκανε μια ανακοίνωση και για το μάτς με τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ βάζει ελεύθερη είσοδο. Απίστευτο και όμως αληθινό. Ελεύθερη είσοδο στο Ανδρέας Παπανδρέου, που ονομάζεται το γήπεδο, το κλειστό του Περιστερίου. Εκεί θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει 1-1 στον ΠΑΟΚ και αποφάσισε να αφήσει ελεύθερη την είσοδο για τους φιλάθλους. Θέλει να γεμίσει το γήπεδο, να υπάρχει δυνατή στήριξη κλπ. Και κάνει κάλεσμα το Περιστέρι στον κόσμο, λέει ότι τα play-offs αποτελούν γιορτή και ζητά μαζική παρουσία φιλάθλων για μια βραδιά με έντονο παλμό και μπασκετική ατμόσφαιρα, όπως λέει χαρακτηριστικά το Περιστέρι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα των 5, πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη και επιστρέφουμε σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Τουτσίδης. Δύο πύραυλοι του Ιράν χτύπησαν.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις και

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.